0: για ραδιοφωνία.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
0: για ραδιοφωνία.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 4.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο Θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί, αλευροποιεί. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Μανιφίκ. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410 25 165.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
11: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
3: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ. Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλυντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641059624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε, ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
3: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
3: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
0: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
3: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
0: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνη.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
12: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
11: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
12: Καλά. Και τα παιδιά?
11: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr. Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
14: Πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί δεν γεννηθήκαμε και τίποτα πλούσιοι, δεν είμαστε και τίποτα σαν αυτούς τους κυβερνώντες. Τέλος πάντων, οπότε πρέπει να σηκωθούμε να πάμε στη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καφέ στο χέρι και ξεκινάμε. Καλημέρα εδώ στην παρέα, στον Κώστα του Σκλιβάνου, στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα λέει και στους αλιάριδες του Focus. Με μέτρο τα μέλια, γιατί μερικοί έχουμε και ζάχαρο. Άστο κι εγώ έχω, δεν είναι. Άστα να πάνε. Μια ανεβέ, μια κατεβέ, άστα κομμάτια. Δεν είναι να περάσεις τα 40 ρε παιδί, μα αρχίζουν όλα με. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, στο φίλο τον Μανώλη από το Ρόιντλινγκ της Γερμανίας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και καλές ειδήσεις όσο είναι δυνατόν. Καλά, αυτό δεν μπορώ να το υποσχεθώ από την αλήθεια. Στην Τίνα, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό Δευτέρας. Λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Βαριά ρούχα, λέει, τα παντελόνια. Στον Κωνσταντίνο, αληθώς Ανέστη, καλό χειμώνα, λέει. Ξημερώνουμε με 15 βαθμούς, με κούλι πρωθυπουργό τα πάντα, λέει, μπορεί να σημούν. Ναι, γιατί όχι, ποτέ δεν ξέρεις. Στην Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του από τη Χαλκίδα. Θέλω την άποψή σου, λέει, δεν την άκουσα την άλλη φορά, ήθελα να την ακούσω τώρα. Για ποιο λόγο μας αποκαλεί αδέσποτους ο κύριος Βελόπουλος και για ποιο λόγο, λέει, προέτρεπε το Μητσοτάκη να μας κλείσει στο σπίτι? Το βίντεο είναι αληθινό. Θα το δω στο διάλειμμα το βίντεο και θα σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρω, δεν το έχω δει το συγκεκριμένο βίντεο και δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Θα με αφήσεις να το δω στο διάλειμμα. Στον Πασχάλη καλημέρα από New Passengers, νέους επιβάτες εδώ παραδίπλα. Ποιος παρήγγειλε, λέει, χειμώνα το κερατό μου.

αντιπρόσωπος, από ό,τι φαίνεται θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Ελλάδα και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνης αναμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά ως 8 από φόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και από το απόγευμα μεταβλητούς ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αντέρχεται το καλοκαίρι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Για να μας έχει κουράσει, δηλαδή Μάης μήνας και έχει sick τύρπια. Λίγο να φτιάξει λίγο καιρός πια, να αφήσουμε λίγο τα μπουφάν, δηλαδή να σταματήσουμε να ανάβουμε και τη θέρμανση. Αυτό το πράγμα. Το μεσημέρι, το πρωί ξεκινάς θες μπουφάν, το μεσημέρι με κοντομάνι, το απόγευμα θες ζακέτα, το βράδυ θες ψυχίατρο. Δεν γίνεται έτσι. Φτάνει πια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη Αστυπάλαια με 13 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλαια αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι φυσάει πολύ. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα και στη Δέσποινα Λιθός Ανέστη. Πρόσεχε το ζάχαρο, λέει, να μην τρως απ' έξω. Γενικά το αποφεύγω. Αλλά το καταφέρνω και το ρυθμίζω χωρίς να πάρω φάρμακο, χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν είναι. Άμα είσαι ειδικός. Σας μάθω εγώ πώς γίνεται. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο κέντρο των Αθηνών. Κανα διάγγελμα είχαμε, δεν είχαμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός την Πρωτομαγιά έβγαλε ένα βίντεο στο TikTok, γιατί ως γνωστόν είναι και ο εθνικός μας TikToker πάντα θέμα. Είδες, άμα έχεις σοβαρούς επικοινωνιολόγους, πώς σε κάνουν και φαίνεσαι στα social media αγαπητό στον κόσμο και τα λοιπά. Όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης πληρώσαμε τον πιο ακριβό επικοινωνιολόγο ο οποίος υπάρχει στον πλανήτη. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Μείωσε, λέει, τους φόρους. Μείωσε, λέει, το αφορολόγητο στους νέους κάτω των 25 ετών. Το μηδένισε. Ναι, αφού χοροπήδεξε όλους εμάς τους υπολείπους. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars και έτσι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας, η οποία καταδικάζει τον αριανισμό αλλά και εισάγει το σύμβολο της πίστεως που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και τον δυτικό χριστιανισμό. Σαν σήμερα το 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Σαν σήμερα το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο το οποίο μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης γρανάτα με τους 10 διεθνείς. Σαν σήμερα το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστημίο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση Fangat and Stromville, αποκλεισμένη από μια θύελα. Δηλαδή η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικο «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1655 έρχεται στη ζωή ο Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανωποιός, ο οποίος θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή Βρετονοβελγίδα ηθοποιός Όντρεϊ Χέμπορν, ενώ σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο, Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή ο Λορέντζο Ντε Μεντίτσι, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του Ηγέμον. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Ενώ σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, όπου οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας καλημερίζει από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 12 βαθμούς. Η Δέσποινα λέει: μπορούμε να αποφύγουμε τον ψυχίατρο, να αλλάξουμε την κυβέρνηση, να θα αλλάξει και ο καιρός. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί όχι. Στον Ηράκλειο καλημέρα από το Λάνσχουτ της Γερμανίας, 13 βαθμούς στο Λάνσχουτ, μια χαρά η Γερμανία. Για Γερμανία νομίζω 13 βαθμοί είναι...

Γεια σου Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στη Μαρία καλημέρα, στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Και πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να πιάσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας και του τι έγινε μέσα στο τριήμερο το οποίο μας πέρασε.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 σύντρες απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, οι αποκαλύψεις του in.gr για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης εισαγγελέα. Από μόνοι τους, οι Γιάνκες τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρι. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη φορά έρχεται. Αναθεωρήσεις θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο. Για τις πυρκαγιές το διάστημα η πρώτη θερμική δορυφόρη. Διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Με αναγνώριση πλασματικών ετών, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Μανιφέστο Τσίπρα για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα του 2015. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Ο καιρός τρελάθηκε μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια, έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Οδηγός για γονείς, βήμα-βήμα η διαδικασία επιλογής προσωπικού παιδίατρου. Προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Εφημερίδα Κόντρα, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουν με τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους τέσσερις πτυχιούχους. Σόξινα για Βαρβάρα, 25χρονος, έπνιγε οδηγούς ταξί με τη ζώνη για να τους ληστεύσει. Έρχονται τριαντάρια άρωμα κακοκαιριού μετά το καλοκαιριού μετά τον ψυχρό μέτωπο. Εφημερίδα των συντακτών, μεταμφίεση, κοινοτική υποχρέωση, κυβερνητική αγαθοεργία, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαλείπεται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερία στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Σφιγμός προράτα μέρος δεύτερο, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσαμε στον αέρα υπηρόπληκτη της Αμανής Χίου. Παιδεία ανακοινώνονται διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών. Στεγαστική κρίση, συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων. Εφημερίδα Δημοκρατία, συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ. Όραμα του Τραμπ, συμμαχία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σπίτι μου δίωξε, σπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Υποκλοπές, θράσος. Ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πανωτόκια και δάνεια, πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ. Λευτέρης Καμπουρίδης, η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Εφημερίδα Απογευματινή, το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης versus Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30% δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Επιχείρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, 4 πρώτη θερμική δορυφόρη. Ο Ρέμος άλωσε την πόλη. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα Ιρανική πρόταση. Κρίση ισοπαλία για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο Πιτσιλή. 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει εφορία. Έρευνα της One Voice για την ακρίβεια, η μεγάλη ληστεία των σούπερ μάρκετ. Η Ιωάννα Λιούτα, οικονομική και πολιτική αναλύτρια, γράφει που πληρώνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας των υποκλοπών, δεν παρατείται παρά την κατακραυγή. Άκτορ, 5,5 δισεκατομμύρια κύκλος εργασιών και 600 εκατομμύρια ευρώ εμπίτητα, η στόχη του ομίλου στο 2030. Χρηματιστήριο, 12 δισεκατομμύρια ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Λακάσατε Πασόκ, κλέβουν έδρες βουλευτών και σφυρίζουν κλέφτικα. Σοφία Βούλτεψη, ΣΥΡΙΖΑ και δικαιοσύνη, διαζύγιο διαρκείας με ύβρις και σκευωρίες. Η χειρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αθηνών για την παρέτηση Τζαβέλα, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ξεσημασμένος για βιασμό, ο 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περιόπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Νικολαίδου Μιχαηλίδη στο στόχαστρο μπαχαλάκιδων και αναρχικών. Πρώην Πρωθυπουργός Ρουμανίας, συνέντευξη καταπέλτης για την αδέκαστη Λάουρα Κοβέση. Αλέξης Τσίπρας και Βορεία Νοβάρτης, παραϋπουργία και μανιφέστα. Εφημερίδα Political, κλιμακών τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα. Το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδάφων. Άναψε φωτιές στο μανιφέστο Τσίπρα. Ρήγματα και διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στενά του ορμούς γιατί επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Μόνο στην Political φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση της πείρας με τις τηλεφωνικές απάτες. Αλχημίες Καχρημάνη, τα κουπόνια σύντησης σε δικούς του με δημόσιο χρήμα, το πάρτι 1000 ευρώ για ταινίες και τα πρόβατα, και τα πρόβατα της αδιαφάνειας. Εφημερίδα Εστία, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κύριε Ρέμο, δεν εντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίσετε όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ σε Τουρκία και κατεχόμενα. Ο εισαγγελέας διεσήρθη για το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Αξίζει να διαβάσετε διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας, εξεταστική για υποκλοπές και προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιτελικό κράτος, αλλά με ποιο επιτελείο? Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δασμούς στη Γερμανία. Πίεσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Μέσω πρόθεσμο ψαλιδίζεται κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ο στόχος για την αύξηση των επενδύσεων. Νομοσχέδιο στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα στοιχεία επενδυτών σε κρύπτο. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγημένες, στα 30,792 δισεκατομμύρια ευρώ ο καθαρός δανεισμός, στα 50.940 δισεκατομμύρια ευρώ με τον συνυπολογισμό και των υποχρεώσεων μίσθωσης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Η διπλωματία να λύσει όλα τα προβλήματα στον Περσικό. Ο Μιλός Άκτορ γιατί θέτει υψηλότερους στόχους έως το 2030. Στενά του Ορμούς, τρία πολεμικά της Κίνας για προστασία των πλοίων της. Πράσινη μετάβαση παραμένει το χάσμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
3: Πάθος.
5: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
7: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
8: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
9: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
2: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
2: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
21: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
21: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
21: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
21: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
21: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
24: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
23: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
24: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
23: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
24: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
23: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
25: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
26: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
27: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
28: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Έχουν βγάλει φράγκα, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Πολλοί είναι αυτοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι πηγαίνουν στην απέναντι πλευρά, όπου η Τουρκία, Αντώνη, η Τουρκία, καλός ή κακός, να σου υπενθυμίσω ότι κρατάει ένα μέρος της πατρίδος μας υποκατοχή. Η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή. Πώς λοιπόν πηγαίνετε εσείς όλοι, και δεν μιλάω μόνο για το ρεύμα, μιλάω γενικά για εσάς τους καλλιτέχνες που επικαλείστε την τάχα μου δήθεν ελληνοτουρκική φιλία. Πώς πηγαίνετε λοιπόν και τραγουδάτε σε αυτήν εδώ τη χώρα? Πώς είναι δυνατόν να μην υψώνετε ανάστημα και να πείτε ότι η Κύπρος είναι ελληνική, ρε, τολμάς να το πεις? Να πας μέσα στην Τουρκία και να πεις η Κύπρος είναι ελληνική, τολμάς να το κάνεις? Δεν τολμάς. Οπότε αφήστε τα ελληνοτουρκικές φιλίες και όλες αυτές τις βλακίες. Δεν υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία. Δεν είναι. Όταν η Τουρκία θέλει να σε παραβιάζει καθημερινά, όταν σου στέλνει καθημερινά χιλιάδες λαθρομετανάστες, όταν σε απειλεί με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς να είσαι φίλος με αυτούς. Δεν γίνεται. Αλλά πάτε εκεί πέρα για τα φράγκα, γιατί ξέρετε ότι θα οικονομήσετε. Ξέρετε ότι θα πάω στην Τουρκία, θα κάνω μια καλή αρπαχτή και όλα μια χαρά. Δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, αλλά λυπάμαι για τον κόσμο ο οποίος έρχεται στα μαγαζιά σας, ειλικρινά. Πραγματικά, δηλαδή, είπαμε, απαρτιζόμαστε από έναν λαό ηλιθίων, κακά τα ψέματα. Γιατί δεν μπορεί τώρα να μου πηγαίνει ένας καλλιτέχνης να τραγουδήσει στην Τουρκία, να επικαλείται ελληνοτουρκικές φιλίες, τάχα μου δίθεν και τα λοιπά, και εγώ να πάω στο μαγαζί του να τον δω, να δω τι, να κουμπίσω και τα φράγκα μου. Πόσο καλός μπορεί να είναι? Μα γιατί δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αν θέλουν οι Τούρκοι να μας αποδείξουν την φιλία τους, να απελευθερώσουν την Κύπρο. Αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Θέλουν, αν μπορούσαν να πάρουν και την υπόλοιπη, θα το είχαν κάνει. Καταλαβαίνετε γιατί δεν υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία. Και όταν τα δικά τους τα σκάφη μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και χτυπάνε σκάφη Ελλήνων ψαράδων, ή τους απαγορεύουν να ψαρέψουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα και γίνονται επεισόδια, με αυτούς εδώ δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι, κύριε Ρέμο. Δεν γίνεται. Βρείτε άλλο τρόπο. Πες ότι μου γούσταρα να πάω να τραγουδήσω στην Τουρκία, ρε παιδί μου. Να σε πει και κανένας τίποτα. Γούσταρες να το κάνεις, το έκανε. Αλλά μη μου επικαλείς ελληνοτουρκικές φιλίες και ότι είμαστε φίλοι και... Άστο, αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο πραγματικά δεν πιάνει, το οποίο έχουμε σταματήσει να το πιστεύουμε και είναι λογικό άλλωστε, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι σαν λαός. Με όλα πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί δεν. Ναι, η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο που... Μάλιστα είμαστε ένα κράτος το οποίο είναι ένα κράτος σε ομοιρία ενός πρωθυπουργού, ο οποίος είναι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στη διαφθορά.

Και όχι τίποτα άλλο τώρα, επειδή μίλησα για την Τουρκία. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Έχουμε άλωση τη Θράκη. Το γνωρίζετε αυτό? Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Golden Visa. Και οι Τούρκοι αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα, παρακάμπτοντας τους όποιους περιορισμούς και χρησιμοποιώντας μάλιστα βουλγαρικές, γερμανικές ή άλλες εταιρείες, που ως ιδιοκτήτες φαίνεται ότι είναι πρόσωπα με ευρωπαϊκά διαβατήρια ή μέσω ξένων funds και offshore. Ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν, με όλο αυτό εδώ πέρα που σας λέω, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητας των Τούρκων στη Θράκη. Και πόσο μάλλον στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί πέρα υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός. Χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτες λοιπόν έρχονται σχεδόν καθημερινά στην Κωνσταντινούπολη, είτε μεμονωμένα είτε με οργανωμένες εκδρομές. Και τι γίνεται? Κάνουν αγορές. Κάνουν αγορές. Καθότι η ακρίβεια αλλά και ο υψηλός πληθωρισμός στην Τουρκία έχουν κρατήσει πολλά προϊόντα, τρόφιμα, λάδι, τυριά, ηλεκτρικά, φθηνότερα εδώ στην Ελλάδα. Επιπλέον λοιπόν, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας απέναντι έναντι του ευρώ κάνει τις τιμές στην Ελλάδα να είναι πιο ελκυστικές, ιδιαίτερα για όσους έχουν πρόσβαση σε συνάλλαγμα, είτε έχουν εισοδήματα σε ευρώ, δολάρια, είτε ζουν στην ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας. Οπότε λοιπόν, εδώ η Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, λειτουργεί λίγο πολύ σαν ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ για τους Τούρκους, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει, όπως λένε οι πληροφορίες, την φυσιογνωμία της περιοχής εκεί πέρα. Αλλά εκεί όπου φαίνεται να δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο τομέας των ακινήτων μέσω του προγράμματος της Golden Visa. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό παρέχει σε πολίτες τρίτων χωρών τη δυνατότητα να μπορέσουν να αποκτήσουν, κυρίως μέσω της επένδυσης σε ακίνητα, μια πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα με δικαίωμα ανανέωσης. Έτσι λοιπόν, η απόκτηση της Golden Visa είναι αρκετά έτσι ελκυστική για τους Τούρκους, αφού επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση σε όλες τις χώρες της ζώνης Σέγγεν, όπου είναι 27 χώρες αν δεν κάνω λάθος, και παρέχει μια μόνιμη βάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό βέβαια προσφέρει μια ασφάλεια και σταθερότητα ύστερα από 7 χρόνια μιας νόμιμης διαμονής, όπου έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την ελληνική υπηκότητα. Τώρα, έτσι λοιπόν οι Τούρκοι με την αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένες και της Αλεξανδρουπόλεως, αλλά και γενικότερα της Θράκης, αποκτούν δεκάδες προνόμια. Ενώ το πρόγραμμα είναι γενικώς ανοιχτό, ορισμένες περιοχές της χώρας μας υπόκεινται σε ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις λόγω της θέσης τους ως παραμεθόριες, ως εθνικά ευαίσθητες ζώνες κτλ. Σε αυτά τώρα, οι πολίτες χωρών οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Τουρκία, πρέπει να λάβουν ειδική άδεια. Αυτή η διαδικασία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι εγγυημένη. Και γεγονός το οποίο βέβαια περιπλέκει την άμεση αγορά κινήτων από Τούρκους πολίτες στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο βέβαια, οι Τούρκοι πολίτες συχνά παρακάμπτουν αυτόν τον περιορισμό, αφού οι ιδιοκτησιακές αλλαγές γίνονται συχνά στο όνομα εταιριών, όπως ιδιοκτήτες φαίνεται ότι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια ή μέσω βουλγαρικών και γερμανικών εταιριών, μέσω ξενών funds, μέσω offshore, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και σε λίγα χρόνια, όπως κάναμε μάλλον, γιατί το αφήσαμε το θέμα, όπως κάναμε συλλαλητήρια και φωνάζαμε για τη Μακεδονία, θα βγαίνουμε στον δρόμο να φωνάζουμε και για τη Θράκη, όπου η Θράκη θα αρχίσει να τουρκοποιείται έτσι πως πάει το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι στις εκλογές είδαμε φιλοτουρκικό κόμμα να βγαίνει πρώτο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί ο Έλληνας, ο κοιμισμένος ο Έλληνας, δεν πήγε να ψηφίσει, κατάλαβες? Αυτό γίνεται, εκεί είναι το θέμα. Ότι ο Έλληνας θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, ότι όλα είναι στημένα, ότι παντού υπάρχουν σκευωρίες, ότι παντού υπάρχει έτσι μια συνθήκη όπου δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Η κυβέρνηση βέβαια από την πλευρά της ούτε καν ενδιαφέρεται.
και πάντα μερικοί και τραγουδάτε στην απέναντι πλευρά και μιλάτε για ελληνοτουρκικές φιλίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πραγματικά, δηλαδή είναι...

0: τώρα για να πάμε λίγο και στα δικά μας. Να πάμε λίγο στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι στραμμένη με την πλάτη στον τοίχο, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και εφόσον λοιπόν δεν μπορούν να χτυπήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πόσο μάλλον την κυρία Κοβέση, αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν να σκούζουν και να φωνάζουν, τίποτα παραπάνω, διότι δεν μπορούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρέμβουν όπως παρεμβαίνουν εδώ πέρα. Βλέπε σκάνδαλο υποκλοπών, το οποίο δεν ανασύρθηκε από το αρχείο. Ποιος έδωσε εντολή τώρα δεν ξέρω. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όπου μόλις άκουσε το όνομα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, που ο παρουσιαστής των δελτίων ειδήσεων, δεν θυμάμαι πως τον λένε τον δημοσιογράφο, είπε ότι η κυρία Κοβέση, λέει, θα ψάξει και το θέμα της υγείας εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί έγινε διασπάθηση μάλλον και εκεί πέρα. Εκεί ξαφνικά ο κύριος Γεωργιάδης έμεινε στον αέρα, μάλλον προσπαθούσε να κάνει reboot, περιμένοντας να φορτώσει η επόμενη δικαιολογία την οποία είχε για να πει.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έρχεται μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται και για το χώρο της υγείας.
0: Τσάκ, 1-0. Κόλλησε ο Άδωνης. Τίποτα. Κιχ.
2: Ακούστε.
0: Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε και δεν ήξερε τι να πει προφανώς, και πάγωσε λιγάκι. Στην αρχή όλοι νομίσαμε ότι πάγωσε η εικόνα, αλλά τελικά όχι. Πάγωσε ο ίδιος ο υπουργός. Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορούσε να ψάξει τα πάντα στην Ελλάδα, το τι θα έβγαινε στη δημοσιότητα δεν θα τους ξέπλαινε τίποτα. Τίποτα, πραγματικά. Δηλαδή, βλέπεις τον Άδωνη τώρα, μετά από αυτήν την ερώτηση που του κάνει ο δημοσιογράφος, να έχει παγώσει το αίμα του και τα μάτια του να ψάχνουν το επόμενο χαρτάκι του ψέματος, μέσα σε εισαγωγικά, για να δει τι θα πει, ρε παιδί μου, και πώς θα το καλύψει τώρα αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και τους πιστεύουν, συνεχίζουν και τους ψηφίζουν και θα τους ξαναψηφίσουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμπολεμένοι, δεν είναι πλούσιοι, δεν είναι... Άνθρωποι που μπορεί να ζουν με μία σύνταξη των 400-500 ευρώ, αλλά λένε Μητσοτάκης, ναι, σαν το Μητσοτάκη δεν έχει. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και ένα ρεπορτάζ όπου ο δημοσιογράφος του Μέγκα βγήκε στην κάμερα, βγήκε στον δρόμο με την κάμερα και ρώτησε τη γνώμη των πολιτών για τη δικαιοσύνη. Και εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρα γιατί τα μέσα μαζικής ενημερώσεως επικυβερνήσεως Μητσοτάκη δίνουν σπάνιο μικρόφωνο στον κόσμο και επιτρέπουν σπάνια τον κόσμο να μιλήσει. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ.
3: Η αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Αρείου Πάγου να οριοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών, με αρκετούς πολίτες να δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη.
4: Λυπάμαι που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
5: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
6: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
7: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
8: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
9: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
10: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης στην δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
11: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον σε πολλά μέτωπα.
12: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτές τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
0: Αυτό είναι το πραγματικό ρεπορτάζ, το τι πιστεύει ο κόσμος για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, βλέποντας ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί κατά το δοκούν, ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, γιατί σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου πάνω από τον νόμο δεν είναι κανένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, είτε είναι ο πρωθυπουργός, είτε είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας, είτε είναι ένας απλός εργάτης. Όλοι είναι το ίδιο απέναντι στον νόμο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι οι νόμοι παραβλέπονται. Βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι μετέχουν σε μεγάλα σκάνδαλα, σε οικονομικά εγκλήματα, βλέπουμε ότι δεν πηγαίνουν φυλακή. Και στην Ελλάδα, όπως είπε και η Κοβέση, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή μπορεί να κλέψεις, να πας πίσω τα κλεμμένα, να ζητήσεις συγγνώμη και να τελειώσει εκεί πέρα το πράγμα, να μην εκδιωχθείς. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα, μόνο στο κράτος που κυβερνάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και ξέρετε, έτσι με όλα αυτά εδώ πέρα έχουν μπει στη χώρα μας βαρύτατα πρόστιμα. Και ποιος θα τα πληρώσει άραγε όλα αυτά τα πρόστιμα για τα πάρτι της κατασπατάλησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τους φραπέδες, τις Φεράρι, τους χασάπιδες και την προστασία των κυβερνώντων και τα λοιπά? Φυσικά θα τα πληρώσουμε εμείς. Η κυρία Κοβέση έδωσε στην δημοσιότητα την έκθεσή της για το 2025, όπου η ζημιά η οποία έχει επιφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έκθεση λέει ότι έχουν βρεθεί πιθανά δικήματα για 4 προγράμματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Επίσης λέει ότι γίνεται μεγάλη έρευνα για καρτέλ στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για προμήθειες στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή είναι τρελό, έτσι. 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός εδώ πέρα στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χρήματα τα οποία κανείς δεν ξέρει που πήγαν, σε ποιες τσέπες πήγανε, ποιοι πλουτίσανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ψάξτε και δεν μπείτε στα πόθεν έσχες που είχαν να κάνουν πόθεν έσχες πόσα χρόνια, τα έλεγε ο Βελόπουλος. Και ξαφνικά κάποιοι βρέθηκαν με ακίνητα, βρέθηκαν με καταθέσεις και κανείς δεν έχει αναρωτηθεί πώς, ρε αδερφέ, από εκεί που είχες 2 σπίτια τώρα έχεις 42, από πού τα βρήκες? Γιατί ο μισθός του βουλευτή τώρα πόσο παίρνει? 5, 6, 7 χιλιάδες, 10 εγώ θα σου πάρω. Δεν δικαιολογεί να έχει 42 ακίνητα. Να έχει καταφέρει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι δεν έτρωγε τίποτα. Δεν είχε καθόλου έξοδα. Και ό,τι έβγαζε αγόραζε ακίνητα, επένδυε εκεί πέρα. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν εμπιστεύεται και τη δικαιοσύνη. Πώς να εμπιστευτείς τη δικαιοσύνη? Μια δικαιοσύνη η οποία είναι σαθρή από παντού. Μια δικαιοσύνη η οποία από παντού μπάζει. Μια δικαιοσύνη η οποία μπορεί να πιάσει εμένα και σένα που θα χρωστάμε 10 χιλιάρικα και μπορεί να μας πάρει το σπίτι να μας κλείσει και μέσα. Και αυτοί που έχουν φάει τόσο δημόσιο χρήμα να είναι στο απειρόβλητο. Είναι λογικό λοιπόν τέτοια δικαιοσύνη να μην την εμπιστεύεται κανένας.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτήτης. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber 69 07 483 4 8 και 4. Και επειδή από ό,τι βλέπω μάλλον θα αρχίσει να καλοκαιριάζει και κάποιοι από εσάς έχετε φωτοβολταϊκά πάρκα και πρέπει να καθαριστούν για να είναι ασφαλή, να μην πάρουν φωτιά και να προστατεύσετε την επένδυσή σας, σας έχω τη λύση. Η εταιρεία Solar Cleaner Αλεξιάδης παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Διαθέτει τον πλέον ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Εννοείται ότι διαθέτει εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακος και μπορεί να έρθει με αμεσότητα αλλά και επαγγελματισμό και να εξαλείψει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και βέβαια να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός του φωτοβολταϊκού σας πάρκου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
7: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
10: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
14: Ψητοπολείο θεμελής.
13: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
13: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
14: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
15: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα, με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770. Ζήτω Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
15: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
15: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
15: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
15: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
15: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
17: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν ρολόι, Focus FM 103,6, στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα σε όσους δεν είπαμε καλό μήνα. Και μου έστειλε εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης ένα βίντεο. Λέει για ποιο λόγο μας αποκαλεί, λέει, δέσποτους, λέει ο Βελόπουλος, και για ποιο λόγο προέτρεπε το Μητσοτάκη να μας κλείνει στο σπίτι. Αρχικά να σου πω, Δημήτρη μου, το είδα αυτό το βίντεο τώρα στο διάλειμμα. Αυτό το βίντεο είναι ένα κατασκεύασμα, δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή έχουν κόψει, είναι αυτό που λέμε, έχει πέσει κοπτοραπτική. Άλλο πράγμα έλεγε ο Βελόπουλος στη συγκεκριμένη συνέντευξη, και αυτοί πήρανε, κόψανε, ράψανε και το κάνανε έτσι. Νομίζω ότι ήρθε από κάποιο τρόλ της Νέας Δημοκρατίας το συγκεκριμένο βίντεο, και πριν από μερικά χρόνια, το 2020, τότε που τρέχαμε με τον κορονοϊό και όλα αυτά, για να πείσουνε τάχα μου δήθεν τον κόσμο ότι ο Βελόπουλος προέτρεπε το Μητσοτάκη να κλείσει τον κόσμο στα σπίτια του από τις 6 ώρα το απόγευμα κτλ. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα έλεγε ο Βελόπουλος εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτοί το πήρανε αποσπασματικά κάποια σημεία της συνεντεύξεως για να πούνε ότι να, ο Βελόπουλος, νομίζω ότι κάποια στιγμή το είχε βγάλει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αυτό το βίντεο, και είχε βγάλει όλη την κανονική συνέντευξη και το τι ακριβώς έλεγε εκείνη τη χρονική περίοδο. Μα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Βελόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος ανέκαθεν ήταν κατά των υποχρεωτήτων, κατά των lockdown. Δεν προέτρεψε ποτέ κανένα Μητσοτάκη να μας κλείσει μέσα ή να... Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά τα fake news καλό θα είναι έτσι να τα προσέχετε λιγάκι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά τα fake news παίρνουν και δίνουν. Και ιδιαίτερα από στρατιές των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε τις προάλλες, τσακώσανε τον έναν. Όπου... Πραγματικά δηλαδή κάνουν δολοφονίες χαρακτήρων, και είναι κάτι σαν την ομάδα Αλήθειες. Αυτοί και αν δεν κάνουν δολοφονίες χαρακτήρων, που με τι χρήμα είναι αυτοί εκεί, άστα να πάνε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-07-483-48-4 το Vampir, για να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber.

Ακρίβεια τώρα, η χώρα μας για ακόμη μία φορά στέφεται πρωταθλήτρια. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτοξεύεται στο 4,6% για τον μήνα Απρίλιο, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3%. Η ψαλίδα βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά βλέπουμε να ανοίγει ξανά. Βλέπουμε, βασικά να σας πω ότι ακριβένει περισσότερο. Κατά κύριο λόγο ακρίβηνε η ενέργεια, συν 21,9%, ακρίβηναν τα τρόφιμα, συν 10%, ακρίβηναν και οι υπηρεσίες, συν 3,9%. Οι αυξήσεις λοιπόν βλέπουμε ότι περνάνε παντού, από το ρεύμα μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι και σε κάθε τι. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μικρότερη αγοραστική δύναμη και βέβαια να υπάρχει πίεση σε κάθε νοικοκυριό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη προσπαθεί να φρενάρει την ακρίβεια, ενώ η Ελλάδα επιμένει ψηλά. Και αυτό βέβαια δείχνει κάτι ξεκάθαρο, το πρόβλημα δεν είναι διεθνές, είναι κάτι εγχώριο και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε έστω σε έναν βαθμό. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το έχουμε πει και άλλες φορές, η έμεση φόρη είναι πιο ακριβή από τους άμεσους φόρους. Το ρεύμα και αυτό έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Για ακόμη μια φορά ο κόσμος συνεχίζει να ψάχνει τι τον συμφέρει περισσότερο. Έχουμε γίνει λογιστές. Είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση με το ηλεκτρικό ρεύμα, ειλικρινά, που δεν ξέρεις πού να πας, τι να κάνεις, πώς να το κάνεις. Γιατί όπου και να πας, το βέβαιο είναι ότι θα σε κλέψουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί πέρα είναι ψάχνεις να βρεις το ποιος θα σε κλέψει.

0: Και βέβαια η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα όλων των πολιτών εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, γενικότερα η ακρίβεια έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Άμα κάνει κάποιος μία έρευνα θα καταλάβει ότι είναι συγκρατημένες και απολύτως στοχευμένες οι αγορές, οι οποίες πραγματοποιούν πολλοί καταναλωτές. Και αυτό γιατί η ακρίβεια σε βασικά προϊόντα συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η καθημερινότητα για χιλιάδες νοικοκυριά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται γύρω από την ανάγκη περιορισμού δαπανών με βασικό όπλο τη λίστα αγορών και την αυστηρή ιεράρχηση των αναγκών, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα. Να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον μήνα. Είναι για πρώτη φορά στα χρονικά, νομίζω, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Το να μην μπορεί ο Έλληνας, ακόμη και με δύο μισθούς, να μην βγαίνει ο μήνας. Να δουλεύουν δύο άνθρωποι σε ένα σπίτι, να παίρνουν δύο μισθούς και να μην βγαίνει ο μήνας. Είναι τραγικό. Κάποιοι πολίτες λένε ότι πηγαίνουν κάθε φορά με λίστα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα, σε κάποια άλλα είναι λίγο πιο δύσκολα. Και γενικότερα οι καταναλωτές περιγράφουν την ζωφερή πραγματικότητα η οποία υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, όπου σχεδόν καθημερινά ο καθένας από εμάς επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ για να αγοράσει προϊόντα για το σπίτι του, για το φαγητό του κτλ. Δυστυχώς το να πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ είναι αισθητά πιο ακριβό. Άντε να μην πω καθημερινά, αλλά τουλάχιστον βδομάδα... Αναβδομάδα βλέπουμε ότι τα προϊόντα όλο και ανεβαίνουν. Και βέβαια η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από την γενικευμένη αίσθηση πίεσης που προκαλεί η ακρίβεια, η οποία βέβαια έχει εξελιχθεί σε έναν δύσκολο βραχνά για τα νοικοκυριά. Άλλωστε δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν περιορίσει κατά πάρα πολύ τις ποσότητες των προϊόντων τα οποία αγοράζουν ή έχουν αφαιρέσει εντελώς ορισμένα αγαθά από το καθημερινό τους καλάθι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να κόβουν ακόμη και από το φαγητό τους. Δηλαδή έχει γίνει έρευνα που λέει ότι πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν κόψει ακόμη και μια μερίδα φαγητού από την καθημερινότητά τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αλλά και πάλι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Άλλος λέει πήγαινε στο σούπερ μάρκετ με δύο καρότσια, τώρα παίρνει μισό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνει τη μεταβολή στην συμπεριφορά αγορών. Και παρά τη δύσκολη συγκύρια για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα για τους ανέργους, κάποιοι παραγόντες της αγοράς λένε ότι υπάρχει έντονο το αίσθημα της ανησυχίας ότι οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν με το ενδεχόμενο να έχουμε νέες ανατιμήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή έκατσα και έψαξα διάφορες έρευνες οι οποίες έγιναν πρόσφατα και οι οποίες καταδεικνύουν το μέγεθος της επιβάρυνσης. Καθώς από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται στα καθημερινά ψώνια. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν η κατανάλωση βλέπουμε ότι γίνεται ολοένα και πιο μετρημένη και αντανακλάει την προσπάθεια των πολιτών να διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες τις οποίες έχουν. Πάμε να δούμε λίγο ένα σχετικό ρεπορτάζ όσον αφορά την ακρίβεια και όσον αφορά όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες στα σούπερ μάρκετ.
1: Ψώνια με μέτρο και λίστα.
2: Πέντε πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
3: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
1: Η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.
4: Εγώ έρχομαι με λίστα κάθε φορά, κάθε εβδομάδα που έρχομαι. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα. Στα άλλα είναι δύσκολα.
5: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
1: Το καλάθι της εβδομάδας πλέον κοστίζει αισθητά περισσότερο. Με τους καταναλωτές να επιλέγουν μόνο τα απαραίτητα.
6: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
7: 80 ευρώ. Δεν σαν τις πράγματα για τρεις μέρες.
8: Τώρα ένα κατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από τρεις μέρες.
5: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
1: Με λίστα στο χέρι και με οδηγό τις καλύτερες προσφορές ψωνίζουν πλέον οι καταναλωτές προκειμένου να κάνουν οικονομία και να σώσουν όσο μπορούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
8: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
3: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
9: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
1: Πολλοί καταναλωτές έχουν περιορίσει τις ποσότητες σε προϊόντα που αγοράζουν ή έχουν κόψει εντελώς κάποια αγαθά.
3: Τώρα λέει, ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
5: Πάλι κόβω πράγματα γιατί είναι ακριβά πολύ.
10: Κάποια τα έχουμε περιορίσει, όχι να τα κόψουμε, αλλά τα έχουμε περιορίσει αρκετά.
1: Και ενώ η κατάσταση είναι ήδη πιεστική για πολλούς μισθωτούς και συνταξιούχους, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους και για νέες ανατιμήσεις.
11: Σιγά σιγά, 10 λεπτά, 20 λεπτά παρατηρούνται αυξήσεις σε πολλά προϊόντα, όπως τυροκομικά, όπως γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, είδη περιποίησης, απορρυπαντικά.
12: Κοιτάμε πώς αλλάζουν οι τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και εμείς ανάλογα με την τσέπη μας.
1: Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού δαπανάται στα καθημερινά ψώνια.
13: Να δούμε λοιπόν τώρα με ποιους τρόπους θα εξοικονομήσουμε χρήματα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι δίπλα μου με οδηγίες η Ιωάννα Μπουροπούλου από αρμόδιους φορείς.
14: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
13: Το προσυπογράφω το πρώτο, για πάμε στο δεύτερο.
14: Εκμεταλλευόμαστε τα μη επώνυμα προϊόντα. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή που ονομάζουμε προϊόντα
13: private
14: ετικέτας, mm-hmm. που συνήθως αποτελούν και τις φθηνότερες επιλογές αλλά και τις προσφορές. Mm-hmm. Τα καταστήματα προχωρούν πολύ συχνά σε προσφορές ένα συν ένα, σε διαφορετικές επωνυμίες κάθε φορά και πρέπει να τα παρατηρούμε. Χρειάζεται όμως και προσοχή, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι περιπτώσεις που έχει αυξηθεί η αρχική τιμή με αποτέλεσμα οι προσφορές να είναι πιο προσιτές. Συγκρίνουμε ποιότητα με τιμή για να διαπιστώσουμε αν το κέρδος στην ποσότητα δεν γύρεται σε βάρος της ποιότητας του ίδιου του προϊόντος και κάνουμε χρήση των εκπτωτικών κουπονιών που παρέχονται είτε από τα καταστήματα αλλά είτε και από διάφορους παρόχους. Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
13: Να προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
14: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
13: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
14: Περίεργο, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Okay.
0: Γι' αυτό λοιπόν μην πάει κανείς νηστικό στο σούπερ μάρκετ. Χορτάτι θα πηγαίνετε για να μην ψωνίζετε παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έχουν βρει οι εταιρείες ένα κόλπο για να μπορούν να μας κλέβουν. Και πώς γίνεται αυτό? Βλέπεις μια συσκευασία η οποία είναι μια συσκευασία απορρυπαντικού, για παράδειγμα, η οποία είναι μεγάλη. Την ανοίγεις και είναι ούτε μισό μέσα. Σου λέει, για παράδειγμα, ότι αυτό το απορρυπαντικό έχει 50 μεζούρες. Και ξαφνικά, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αυτό το απορρυπαντικό έχει 45 μεζούρες. Αλλά η συσκευασία παραμένει ίδια. Εσένα στο μάτι σου μένει η συσκευασία. Και λες ότι θα το πάρω, είναι φθηνό. Ναι, αλλά έχει λιγότερο προϊόν από ό,τι είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν στο αναφέρουν όμως. Δεν αναφέρει κανείς ότι, ξέρετε τι, το προϊόν μειώθηκε. Με αποτέλεσμα τι? Οι εταιρείες να κερδίζουν, το προϊόν να μειώνεται, αλλά η τιμή να παραμένει η ίδια ή σε κάποιες εκ των περιπτώσεων να αυξάνεται κιόλας. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει να κλέβουν έτσι μέσα σε εισαγωγικά τους καταναλωτές. Και κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως έχεις ένα προϊόν, ας πούμε, και λες συν 10% για να το κάνεις διαφήμιση, Έτσι να είσαι υποχρεωμένος όταν το, όταν το μειώνεις αυτό το προϊόν να λες μείον 5% ας πούμε μείωση στο προϊόν. Για να ξέρει ο άλλος. Όχι να τον κλέβεις έτσι στα μουλοχτά. Γι' αυτό θέλει προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος ο οποίος πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της ημέρας. Και παίρνει ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να το καταλάβει. Ένας άλλος όμως ο οποίος δεν παίρνει ένα συγκεκριμένο προϊόν και κοιτάζει να πάρει ό,τι πιο φθηνό υπάρχει, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα.

Και βέβαια σε όλες τις συζητήσεις υπάρχει ένα διαχρονικό ερώτημα. Γιατί το πολιτικό σύστημα της χώρας απέτυχε να οργανώσει το ελληνικό κράτος παρά τις όποιες προσπάθειες γίνανε για να μπορέσει να επιτευχθεί ένα, πώς να το πω, ένας φράχτης σε όλο αυτό το κύμα ακρίβεια. Η απάντηση είναι γιατί η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, εξυπηρετεί τα καρτέλ, εξυπηρετεί τους πάντες εκτός από τον φορολογούμενο πολίτη, τον οποίον τον έχει αδειάσει κανονικότατα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Βλέπω πάντως ότι όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, η Κεχηρία βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Το Ιράν στέλνει προειδοποίηση για παραβίαση της Εκεχηρίας οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά του Ορμούζ. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας έτσι τα γεγονότα μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι έχουμε συνεχώς και πιο ανησυχητική δυναμική όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, καθότι η νέα αμερικανική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας εκεί πέρα στην περιοχή βλέπουμε ότι συναντά μια έντονη αντίδραση από πλευράς Τεχεράνης και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και πόσο μάλλον σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον όπου βλέπουμε ότι οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες ιδιαίτερα μετά τους τελευταίους μήνες συγκρούσεων. Η Ουάσιγκτον μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυητής όσον αφορά την ελευθερία.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
15: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
14: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
15: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
14: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
16: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 2641-045-544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
19: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
20: Το Double Espresso Café.
19: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
20: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
19: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
19: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
19: Double Espresso Café.
20: Διπλή απόλαυση.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Του χρόνου που είχε εκείνος την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με δύο λόγια, γιατί πίσω από τις αποκαλύψεις κρύβεται ο ίδιος. Άφησε δηλαδή την υπόθεση στο αρχείο για να καλύψει ακόμη και τον εαυτό του. Περιττό να σας πω βέβαια ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Είναι μια φράση η οποία νομίζω ότι έχει καταντήσει κουραστικό να τη λέμε συνέχεια, αλλά... γιατί ο εισαγγελέας ο κύριος Τζαβέλας δεν υπέγραψε μόνο για την παρακολούθηση κουκάκι αλλά και άλλων 10 ανθρώπων. Βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, Καλά, για τη δικαιοσύνη τώρα δεν χρειάζεται να πούμε αν έπιασε πάτο ή όχι. Αυτό φαίνεται. Άλλωστε, ακούσατε και προηγουμένως το ρεπορτάζ, το οποίο έλεγε ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Και οι αποκαλύψεις έρχονται βροχή. Κοντά μου είναι ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, γιατί υπάρχει αποκάλυψη του NGR σχετικά με το κόλλημα τελικά, που αναδεικνύεται ότι θα έπρεπε να έχει ο κύριος Τζαβέλας για να ερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
21: Ναι, είναι μεγάλη αποκάλυψη του Γαλλού συναδέλφου του Πάνου Τσίκα αλλά και του NGR, όπου παρουσιάζονται 11 νομότυπες παρακολουθήσεις που υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω Πρέταντορ για συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια περίπου ενός χρόνου έως το 2020.
2: Υπουργοί σε αυτές.
21: Ακριβώς. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης τότε, υπουργός εργασίας. Ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας, ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μερισσαλοπούλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, ο Γιάννης Ολύμπιος και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτές της εταιρείας V&O, Κωνσταντίνος Μουσουρουλής, συντονιστής του σχεδίου Δίκαιης Ανάπτυξης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη, ο Νίκος Σιγάλας, είναι τα 12 πρόσωπα για τα οποία φαίνεται να συνυπέγραψε με βάση το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του NGR και του Πάνου Τσίκαλα ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, που αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του Πλημμύλιου Δικείου.
2: Για δεύτερη φορά λοιπόν, αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά το πόρισμα Ζήση που την αρχιοθετούσε πρώτη φορά. Δεν την ερεύνησε καν ο κύριος Τζαβέλας, μάλιστα. Ίσως αυτό να απαντά γιατί, ίσως και όχι, δεν το γνωρίζω. Ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από το NGR.
0: Ωραία πράγματα για το κράτος δικαίου, δεν μπορώ να πω. Τέτοια μεγάλα εγκλήματα να συγκαλύπτονται έτσι χωρίς να έχουν κανένα ίχνος ντροπής, ρε παιδί μου, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα. Σου λέει, εμείς θα το κάνουμε, τέλος.

0: απορώ ειλικρινά πως δεν πέφτει η κυβέρνηση. Απορώ πως το καλό γίνεται αυτός ο λαός να μην έχει ξεσηκωθεί ακόμη. Και απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και λένε ότι εμείς θα στηρίξουμε Μητσοτάκη. Πως, ειλικρινά πως. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το κάνεις. Να πεις ρε παιδί μου ότι εγώ δεν είμαι βολεμένος. Ψοφάω από την πείνα. Δεν ξέρω πως να βγάλω, πως θα μου βγει ο μήνας. Αλλά θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Α, όλο και όλο. Μπορώ να τους καταλάβω στους ανθρώπους ειλικρινά. Και βγήκε την πρωτομαγιά τώρα ο τύπος αυτός που παριστάνει τον πρωθυπουργό, μεγαλύτερος προδότης πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, να μιλήσει για την εργασία. Ο τύπος ο οποίος θέσπισε το 13ωρο, λες και είμαστε τίποτα δούλοι, ενώ υπάρχουν χώρες που έχουν θεσπίσει τετραήμερη εργασία και επτάωρη. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να ψηφίσει αυτό το έκτρωμα. Δεν το χωράει το δικό μου το μυαλό. Για πάμε λίγο, ανέφτησε βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός και τι είπε.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, από τα 650 ευρώ που ήταν, ναι, το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα.
0: Για εξήγησέ μας λίγο για αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τότε τα 650 ευρώ ο κόσμος τότε είχε αγοραστική δύναμη. Τώρα αυτή τη στιγμή με τα 920 που είναι μεικτά, γιατί μιλάμε για 760 νομίζω, 760-770 ευρώ καθαρά, κάπου εκεί είναι ο βασικός μισθός, είναι χρήματα τα οποία δεν επαρκούν για να ζήσει κάποιος. Γιατί κάποτε θυμάμαι, ας πούμε, όταν γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, μια 20ετία πίσω έτσι, που είχα ξεκινήσει να εργάζομαι ως επαγγελματίας οδηγός και παίρναμε 1200 ευρώ τότε, αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα τα οποία μπορούσες να ζήσεις με μεγάλη άνεση. Σήμερα, εν έτη 2026, τα 1200 ευρώ είναι χρήματα τα οποία, εάν έχεις ενοίκιο, φτάνουν για να πληρώσεις ένα ενοίκιο, να πληρώσεις ένα λογαριασμό ρεύματος, άντε και ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν σου μένει τίποτα για να μπορέσεις να βγάλεις όλο τον υπόλοιπο μήνα. Οπότε λοιπόν η αγοραστική δύναμη του κόσμου από την τεράστια ακρίβεια η οποία υπάρχει και από τον πληθωρισμό έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα η πενιχρή αυτή αύξηση η οποία πήρε ο κατώτατος μισθός να είναι μείωση και όχι τίποτα άλλο, τα παίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Διότι πολλοί άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία ξαφνικά ξεκίνησαν να φορολογούνται, γιατί άλλαξε η κλίμακα φορολόγησης και τους τα παίρνει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Αλλά κάποιοι τον χειροκροτούν. Παρακάτω. Έλα.
1: Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες. Δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Μείωση της ανεργίας. Λοιπόν, η Ελστάτ δείχνει ότι η ανεργία δήθεν, ότι δήθεν η ανεργία είναι περίπου μισό εκατομμύριο. Τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, δείχνουν ότι η ανεργία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνεργοι στην χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας, είναι πλασματική. Δεν είναι δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Είναι ότι πολλοί άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα άνθρωποι νέοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι και θα μπορούσαν εδώ να κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να διαπρέψουν, αλλά δυστυχώς το κράτος αυτό δεν τους έδωσε καμία ευκαιρία να το κάνουν αυτό το πράγμα, σηκωθήκανε και φύγανε στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τάχα μου δήθεν μειώθηκε η ανεργία. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός επικαλείται μονίμως τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου η Ελστάτ είναι μια στατιστική εταιρεία η οποία κάνει έρευνα και μέσα από αυτήν την έρευνα βγάζει ένα ποσοστό. Τα επίσημα στοιχεία όμως της ΔΥΠΑ λένε ότι οι άνεργοι είναι μισό εκατομμύριο παραπάνω από ό,τι λέει η Ελστάτ. Κολλάει.
1: Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25.
0: Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25. Ούτως ή άλλως οι νέοι εργαζόμενοι δεν πλήρωναν κανέναν απολύτως φόρο, οπότε είναι ένα μέτρο το οποίο δεν κόστισε τίποτα στην κυβέρνηση επίσης. Ναι, okay, άντε ας πάρουμε για παράδειγμα ότι το έκανες αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, όταν έχεις αυξήσει τους φόρους σε όλους τους υπολείπους, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι από 25 και πάνω και πληρώνει φόρους δυσβάστακτους και φόρους άδικους, εντάξει, μπορείς να βγεις και να πεις ότι κάτω από 25 ετών κάτω από τους ανθρώπους των 25 ετών μπορέσαμε και μηδενίσαμε τον φόρο και στην ουσία δεν τον μηδένισε, τον μετατόπισε προς την άλλη κατεύθυνση.
1: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων.
0: Καλά, αυτό είναι άλλη μια απονεμένη ιστορία με τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μεγάλο.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό.
0: Ναι, για πες.
1: Ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα.
0: Οι ώρες τις οποίες μας δουλεύετε, δεν ξέρω πότε θα καταγραφούν, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί κακά τα ψέματα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια τεράστια μπαρούφα. Γιατί όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, μπορεί ο εργοδότης, το έχω πει κι άλλες φορές, να σου πει ότι ξέρεις τι, πάνε χτύπα την κάρτα σου και συνέχισε να δουλεύεις. Και μη μου πείτε ότι στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί θα ανοίξω το παράθυρο, είμαστε και στον έκτο όροφο και θα φουντάρω κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα που κυβερνάει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακούσατε τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος θέσπισε το 13ωρο, που έχει καταλύσει κάθε εργασιακό δικαίωμα. Και δεν σου, μην τον πας μακριά, τώρα ξεκινάει η σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν. Ας κάνουν έναν έλεγχο στα μπιτσόμπαρα, στα ξενοδοχεία, να δούνε πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αν παίρνουν ρεπό οι εργαζόμενοι, τι χρήματα παίρνουν. Που θα αρχίσουν πάλι να κλαίνε και να λένε «Α, δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει και είναι τεμπέληδες οι Έλληνες». Θα αρχίσουμε τώρα, ναι, κάθε καλοκαίρι που ξεκινάει πάντα αρχίζει αυτό το βιολί. Ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και δεν έρχονται να δουλέψουν σε ζώα. Πάει ο άλλος να δουλέψει για ένα χιλιάρικο, να δουλεύει 13-14 ώρες την ημέρα, κάτω από τον καυτό ήλιο σε πολλές εκ των περιπτώσεων, να τρέχει να μην κάθεται ούτε δευτερόλεπτο, να μην έχει ρεπό, να δουλεύει 7 στα 7. Πληρώνεται αυτό το πράγμα. Και άντε, εγώ σου λέω να μην πάρει ένα χιλιάρι. Να πάρει 1200-1300. Είναι λεφτά αυτά για να πάει να δουλέψει κάποιο σεζόν, για να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του, να πάει να μείνει σε ένα μέρος που ενδεχομένως είναι, σε πολλές περιπτώσεις του είναι και άγνωστο, κάτω από συνθήκες που τα επιβάλλουν άλλοι, να μένει μαζί με άλλα 2-3-5 άτομα σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι για το ανάθεμα, το φαγητό που τρώει να είναι τα αποφάγια των αλωνών, λες και είναι που στο σκύλο σου καλύτερο φαγητό θα δώσεις. Δηλαδή και σου λέει ο άλλος ότι όχι, δεν πάω να δουλέψω σεζόν. Για όλα αυτά γίνεται κανένας έλεγχος? Όχι βέβαια. Γιατί να γίνει? Μας ενδιαφέρει. Ελλάδα 2.0. Η χώρα των δύο ταχυτήτων. Ναι.

Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεροκαματιάρης και τον οποίο τον έχει διαλύσει αυτή η κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα πάω να τον ξαναψηφίσω ή να πει το χειρότερο ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Μα η αποχή είναι κάτι το οποίο τους βολεύει. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα.

Πάμε μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Χρήστο, Αληθώς Ανέστη, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος λέει 7 νεκροί σε 461 τροχιά μέσα στον Απρίλιο, 28.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 3.500 οδηγοί δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράτος. Αφού είμαστε γίδια. Ψέματα να πούμε, είμαστε γίδια, είμαστε ζώα. Δηλαδή δεν υπάρχει, με τα πρόστιμα δεν σώζεται η κατάσταση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τη βλακεία των ανθρώπων για να βγάζει χρήμα. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται με τα πρόστιμα. Ο Πασχάλης, καλημέρα. Μόνο η μισή Κύπρος, λέει. Η Μικρά Ασία, η Ανατολική Θράκη, ο Πόντος και τόσες άλλες περιοχές δεν ξεχνάμε, λέει. Μοναδική χώρα στον πλανήτη με σκλαβωμένη πρωτεύουσα. Λέει, η Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αν πες τα αυτά σε αυτούς που μιλάνε για ελληνοτουρκικές φιλίες, πάνε τραγουδάνε στην Τουρκία για να κάνουν αρπαχτές, γιατί βγάζουν φράγκα εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω ότι δεν βγάζουν. Με έχει κουράσει αυτό το ψέμα με τη δίθεν ελληνοτουρκική φιλία και πάμε να τραγουδήσουμε στην Τουρκία για να βράδυ παρατάτε μου από εκεί πέρα. Πείτε το στα ίσια, πάνε να κάνω μια αρπαχτήρε. Πάω στην Τουρκία γιατί γουστάρω να τραγουδήσω για τους Τούρκους. Ποιο σοβαρός καλλιτέχνης θα πάει να τραγουδήσει στην Τουρκία. Και μάλιστα και στα τουρκικά να τραγουδήσει. Και επικαλούμενος μάλιστα την ελληνοτουρκική φιλία. Και ελληνοτουρκική φιλία, ας αφήσουν τη μισή Κύπρο που την έχουν εδώ και 50 χρόνια υποκατοχή, να μας δείξουν ότι είμαστε φίλοι μας. Ότι είναι φίλοι μας. Η Βέρα μου λέει ότι η Τουρκία δεν κρατάει μόνο την Κύπρο, αλλά για κάποιους όπως εγώ κρατάει και άγια χώματα της πάλι από την πατρίδα μου και την πρωτεύουσά της. Δεν γίνεται να ξεχάσω ποτέ, λέει, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Ήταν ελληνικά χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτά τα χώματα γέννησαν φιλόσοφους και αγίους. Δεν είναι δυνατόν να μην τα θεωρώ πατρίδα μου, σκλαβωμένη μεν, αλλά πατρίδα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες και εσύ, Βέρα μου, και εσύ και ο Πασχάλης και πολλοί άλλοι φίλοι. Έτσι ακριβώς είναι. Οι παππούδες μου εμένα κατάγονταν από την τραπεζούντα του Πόντου, από εκείνη η καταγωγή μου. Είναι μέρη τα οποία μας τα έκλεψαν. Δεν μπορεί τώρα με έναν λαό ο οποίος σφαγίασε τους παππούδες μας να πούμε ότι εμείς είμαστε φίλοι. Πώς μπορώ να είμαι φίλος με τον δολοφόνο της οικογένειάς μου? Δεν γίνεται αυτό το. Ο Ιδωμενέας μου λέει και οι Βουλγάροι αγοράζουν στις Σέρες. Το έμαθα από ντόπιους, λέει, που πήγα στην περιοχή. Και αυτό γίνεται. Σιγά σιγά η Ελλάδα περνάει στα χέρια των ξένων. Εγώ αυτό βλέπω. Ο Κώστας στο γρανίτι της Δράμας λέει: η εξυπνάδα του Νεοέλληνα μας έφτασε αυτό το χάλι. Ας μην πάνε ξανά να ψηφίσουν. Το φοβάμαι αυτό. Να πω την αλήθεια, το φοβάμαι. Δεν θα πάνε πάλι να ψηφίσουν και πάλι θα λένε, θα βγαίνουν και ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, δεν έχεις δικαίωμα μετά να μιλάς. Γιατί όταν αφήνεις τον άλλο να αποφασίσει για εσένα και εσύ δεν μετέχεις, και ο άλλος αποφασίζει ότι εσύ πρέπει να ζεις με 740 ευρώ βασικό μισθό και αν πληρώνεις 800 ενίκιο, δεν φταίει ο άλλος. Εσύ φταίς που τον άφησες να αποφασίσει για σένα. Πάρτα τον. Μην βγαίνεις και κλαις και διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα στο Χρήστο. Στην Αλεξανδρούπολη λέει έχουν τον πατάτα ή αλλιώς το ψίδι αγά που δώσει μεγάλη όθηση στην ελληνοτουρκική φιλία αφού και ο ίδιος έχει αφημί τουρκικό. Κάπου μπερδεύτηκα. Τον πατάτα ή αλλιώς το ψίδι αγά. Τι είναι, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Η Δέσποινα, γιατί είναι περίεργο, λέει, είναι φίλος του Γκαντέμι ο Ρέμος, θα έχει και αυτός συμφέροντα. Μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά αν γίνει κυβέρνηση ο Βελόπουλος, θα τους πάει τρένο σε όλα τα σκάνδαλα που ξέρουμε, αλλά και αυτά που θα βγουν. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι να βγει μια κυβέρνηση να τους πάει τρένο, πραγματικά. Δηλαδή δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν μας αξίζει. Καλημέρα στην Ιωάννα. Αληθώς Ανέστη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, λέει. Όλα σε αυτή τη χώρα είναι μέσα στη διαφθορά. Στο δημόσιο δεν υπάρχει ένας από την κυβέρνηση που να είναι καθαρός. Όσο για τον υγείας, έχει καταντήσει γραφικός για τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη. Μας έχουν δώσει πολλές αφορμές. Εγώ χρόνια το λέω. Πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν είναι κέραιος σε αυτά τα οποία λέει. Σήμερα λέει άλλα, αύριο λέει άλλα. Τον έχω ακούσει σε μια τηλεοπτική εκπομπή να λέει κάτι και στο επόμενο τέταρτο να αυτοαναιρείται. Δηλαδή.
Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεστε, ειλικρινά δεν τρέπεστε. Στο Χρήστο από την Αθήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτή η δημοσκόπηση λέει του 32,2% της ΜΑΡΚ για τη Νέα Δημοκρατία και του συγκεκριμένου καιροσκόπου. Να μη σου πω να τη βάλει. Εντάξει, τώρα θα ουριάζουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι δημοσκοπήσεις, γιατί πρέπει να κρατήσουν ψηλά το Μητσοτάκι. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από τον Βούπερταλ. Καλημέρα στη Λίνα. Βρίσκομαι στην Κιλίνη, λέει. Ξέρω ότι στην Πάτρα κάνετε αναμετάδοση. Μήπως μπορείτε να μου γράψετε, παρακαλώ, τη συχνότητα για να σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Πάτρα δεν κάνουμε αναμετάδοση. Στην Αθήνα, μέσω του Ράδιο Μάχη, κάνουμε αναμετάδοση. Αλλά μπορείς να μας ακούς μέσα από το www.focusfm.gr. Από εκεί μπορείς να μας ακούς 24 ώρες το 24.

Καλημέρα στη Μαρία Λιθός Ανέστη, Μαρία από τις Σικές. Η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο λέει γεμίζουν, παραγεμίζουν με τους αγαπημένους του. Η Θεσσαλονίκη γέμισε με Σουδανούς, αυτούς που θα τους ταΐσει. Αυτούς ποιος θα τους ταΐσει. Μα φυσικά η ακρίβεια που γονατίζει τους Έλληνες και πλην λένε το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει. Γιατί την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος την πληρώνει, εμείς την πληρώνουμε. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη Καβουροδαγκάνη και λάμπε λέει να παίρνετε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Συνονόματος ο Κώστας. Για να πας σούπερ μάρκετ λέει πρέπει να έχεις και ένα λογιστή μαζί σου. Τι έγινε με το κτίριο που νίκιασε λίγο πιτσιλής για την ΑΔΕ, που ο ιδιοκτήτης ενέργειας που τον είχε χρωστούσε λέει στην ΑΔΕ και σε ένα βράδυ σβήστηκαν για να κάνει συμβόλαιο με την ΑΔΕ. Όλα αυτά είναι. Αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα πραγματικά. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα στον Πόλο. Καλημέρα στην Δέσποινα με το ταξί. Καλή εβδομάδα λέει μετά την Καμπαρδίνα και το μαύρο γυαλί του κατασκόπου τιμών σούπερ μάρκετ που μας προτείνουν τα κανάλια. Εγώ προτείνω να μην ξαναψωνίσουμε ποτέ από τα σούπερ μάρκετ. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο λέει κανείς δεν θα έχει λεφτά να ψωνίσει. Εάν είχαμε λέει καταναλωτική συνείδηση θα είχαμε κάνει μποϊκοτάζ ενάντια στην εσχροκέρδεια των σούπερ μαρκετάδων. Οι ταξιτζίδες έχουμε δώσει όρκο τιμής να δώσουμε μάχη ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση των κλεφτοκοτάδων. Μαύρο δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε ή αυτοί ή εμείς. Το δίλημα είναι αυτό. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το δίλημα είναι ή αυτοί ή εμείς. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα στην Γερμανία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία δύναμη να έχουμε. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από εδώ, από την περιοχή των Σικαιών. Καλημέρα στον Γιάννη. Εδώ στην Αθήνα σήμερα έχει απλή αμόλυβδη 2-13. Όσον αφορά το σούπερ, λυπάμαι λέει που το λέω. Ότι λένε είναι παπάντζες για συμβουλές. Όλα τα σούπερ είναι μιλημένα και όλα είναι πανάκριβα. Καλά, εννοείται αυτό. Είπαμε, έχει γίνει ένα τεράστιο καρτέλ. Αποφασίζουν και σου λέει σήμερα οι τιμές θα πάνε εκεί, αύριο θα πάνε εκεί, μεθαύριο και ξέρουν τι κάνουν. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έχουν δίκιο. Λέει να πηγαίνουμε με γεμάτο στομάχι να ψωνίζουμε για να μην παίρνουμε 15 φέτες ζαμπόνα αντί για 10 και ούτε να βουτάμε καμία σοκοφρέτα ή μπισκότα από το ράφι και πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Έτσι ψωνίζουν και αυτοί από τα χαμηλά ράφια και με άδειο στομάχι πάντα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου. Α, ακούσαμε λέει. Πήγε στην εντατική ο Κούλης, μίλησε στο Μιλωνάκι, αυτός άνοιξε τα μάτια. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, εννοείται. Νομίζω κάπου διάβασα ότι πάει καλά η υγεία του. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, δεν θέλουμε το κακό κανενός, όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουν την υγεία τους, μακριά από την πολιτική μπορούν να είναι. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο με 10 βαθμούς Κελσίου λέει, ο Τζαβέλας κάλυψε τον πισινό του πρώτο και μετά όλους τους άλλους διότι ήταν μπλεγμένος. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στη Βούλα, πρέπει να φύγουν από την κυβέρνηση και από τη χώρα, είναι επικίνδυνη. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία, γιατί προσβάλλεις λέει τα γέρια και τα ζώα. Στον Βασίλη καλημέρα, ο Βασίλης από το Λονδίνο. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκίστ. Στη Χαλκιδική λέει την αγόρασαν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι και Σκοπιανοί. Τι χάνουμε λέει την Ελλάδα μας. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη. Αντίπαλος του Κούλη είναι μόνο ο Βελόπουλος. Λέει δική μου άποψη: το 63% ποσοστό αποχής το 2023 θα πέσει στο 25% γιατί θέλουν να ρίξουν τον Κούλη. Μακάρι. Μακάρι να πέσει και στο 0 η αποχή, πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και 3η 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ενίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με το διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφραίμ, του Νεοφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι. Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.showclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία

0: σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
9: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
10: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
9: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
10: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο.
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα αλλά από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Κτηνοκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286, 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
18: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
19: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
18: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
19: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
18: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
19: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
19: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 5631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
21: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και 3η 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμεινόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με το διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφαίρεμ, του Νεοφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα.
13: Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.

0: άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
0: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
0: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
0: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
0: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Olgas Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δε

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641304-0418.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
7: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
9: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641-025-165.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
11: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
10: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
11: Δηλαδή
10: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
12: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
12: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 2641-027-940.
12: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974 897 687.
7: Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
0: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο Θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
15: Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, μου το κουλουράκια.
15: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος να μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και 3η 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ενίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου και στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με τον διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφραίμ, του Νεοφανούς και Θαυματουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο!
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
13: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers.

0: κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
4: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στο Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 2641-057-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα, στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήριξη.
10: Κουτερίς Μπέικερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση, με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα, με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε.
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
16: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
16: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
16: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
16: και πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.showclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
17: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
10: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
17: Καλά. Και τα παιδιά?
10: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
18: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
19: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
18: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
19: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
18: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
20: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
21: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη, ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
22: Μαμά Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παρετήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και 3η 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με το διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφαίρεμ, του Νεοφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
4: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
13: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα

0: και το καλύτερο. Βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34. Τσερτσέτη 18. Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
15: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
19: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641 046 922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων Σουλίου 49 26410 25 776.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με τον διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφερέμ, του Νεοφανούς και Θαυματουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
14: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
17: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
19: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και

0: καφές. Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
6: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58-314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα, ζουμερά, ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
0: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
0: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές, αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
18: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641 0 25 165.
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641 046089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
21: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του.
1: Τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
21: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
22: Άνοιξη.
23: Ώρα για ανανέωση.
22: Καλοκαίρι.
23: Καιρός για καθαρό σκάφος.
22: Φθινόπωρο.
23: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
22: Χειμώνας.
23: Καθαριότητα παντός καιρού.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
23: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
22: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: φως, μα το μυαλό μου πάει.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
4: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα.
2: χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυπασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
15: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
16: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
14: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
18: Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 100.
20: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
21: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 2641-049-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
22: Ας κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
23: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
21: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
24: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
24: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
24: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
24: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
24: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.
26: Ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν τα μάτια μας. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύετε? Γιατί αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Μα έχει κάνει αγκαλίτσα σε κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν αύριο αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει να τον αγκαλιάσει τον καινούριο πρόεδρο και θα ξεχάσει τον παλιό. Είναι σαν κάτι γυναίκες που αφήνουν τον έναν άντρα μετά τον άλλον. Αρκεί να είναι ο επόμενος άντρας σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Καραμαλή. Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Σαμαρά. Έχει αγκαλιάσει τον Μητσοτάκη. Έχει αγκαλιάσει τον Καρατζαφέρη. Έχει αγκαλιάσει και ποιον δεν έχει αγκαλιάσει. Αύριο σας λέω εγώ τυχαία τώρα να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας, ο Πιερακάκης ή ποιος προορίζεται να είναι ο επόμενος. Ο πιο φανατικός υποστηρικτής του θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και αυτό σου λέει. Να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Μην γίνει καμιά στραβή και πάει καμιά φυλακή κανένας. Ή δεν είναι πλέον πρόεδρος κανένας. Θα μας πάρει και εμάς η μπάλα. Δεν θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Για τον εαυτό του φοβάται ο Υπουργός Υγείας. Σου λέει θα χάσω την καρέκλα μου.

μου στέλναν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνα. Με αποκρύψεις, με τέτοια. Α, και τι είπες για τον καιρό και για τα μηχανήματα και για τα κέντρα και είσαι συνωμοσιολόγος και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρη. Να σε εξηγήσω κάτι για τον καιρό. Γιατί είπα ότι σπέρνουν νεφέλες και ότι με το χάρπ μπορούν και διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα. Ναι, το έχω δηλώσει αυτό και το υποστηρίζω. Μπορεί όλοι να σκούζετε και να λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω το ότι διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα με συγκεκριμένα μηχανήματα. Σπέρνουν νεφέλες, προκαλούν βροχές, προκαλούν λειψιδρίες και κάνουν έτσι έναν δικό τους πόλεμο, ασκούν πίεση σε συγκεκριμένα κράτη και σε συγκεκριμένες χώρες. Το λέω, το υποστηρίζω και δεν με νοιάζει, δεν πάει να τσιρίζεται. Και το λέω γιατί, αν πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρη, φέρνω σε παράδειγμα και σε άλλα αμπέλια υπάρχει αυτό. Το Μπουτάρη είναι στην Άουσα, είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει προς τα εκεί πέρα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού από το 1981. Επηρεάζουν το κλίμα και με μικρά αεροπλανάκια τα οποία πετάνε από πάνω και καταστρέφουν συννεφάκια για να μπορούν να παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν. Και με κάτι κανονάκια προς την Καβάλα που στέλνουν συγκεκριμένα χημικά στοιχεία στον ουρανό για να διαλύσουν τα σύννεφα. Και όλα αυτά φυσικά για την παραγωγή. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχουν εξελίξει κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν και με άλλο τρόπο? Γιατί κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Μην είστε τόσο αθώα πλάσματα. Δεν λειτουργούν όλοι όπως εσείς. Δεν λειτουργούν όλοι, ας πούμε, με καλές προθέσεις και δεν λένε ό,τι λένε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω για συγκεκριμένο λόγο μόνο. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν, π.χ. Το λένε γιατί έχουν συμφέροντα. Δεν θα σου πει ο άλλος ότι δεν υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Γιατί θέλει να σε βοηθήσει. Στο λέει για να προστατέψει τον εαυτό του από αυτά που κάνει. Πού να αρχίσω να αναλύω τώρα πώς δημιουργήθηκε η NASA, πού να αρχίσω να αναλύω τι σχέσεις είχαν με τους Ναζί και πού να σας εξηγήσω όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να κάτσετε να διαβάσετε. Το να διαβάζει κάποιος είναι ευλογία. Ειδικά ιστορία. Δεν ξέρω τώρα, σε μερικούς δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω ιστορία. Μου αρέσει η ιστορία. Να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Διότι δεν πέσαμε σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχει το παρελθόν. Και στο παρελθόν κρύβονται πολλές αλήθειες τις οποίες δεν έχετε μάθει, δεν σας έχουν πει, δεν έχετε ψάξει να βρείτε. Δώστε βάση στην ιστορία και θα με θυμηθείτε, θα λυθούν πολλά προβλήματα και πολλές απορίες που έχετε στο μυαλό σας. Για όλους και για όλα. Έτσι, 50-60 χρόνια πριν να πας τουλάχιστον και να αναρωτηθείς από πού προέρχεται ο Μητσοτάκης και τι έκανε η οικογένειά του, θα καταλάβεις. Αν δεν είσαι χαζός, θα καταλάβεις. Και πολλές φορές φωνάζω και λέω εδώ πέρα, ρε χαϊβάνια, ρε το ένα, ρε το άλλο, και χρησιμοποιώ έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποιοι παρεξηγούνται. Φίλε μου, αν δεν είσαι χαϊβάνι, δεν πρέπει να παρεξηγηθείς. Και αν δεν είσαι χαϊβάνι, πρέπει να αναγνωρίσεις το ότι υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω. Μην με τρελαίνεις. Ποιος είναι αυτός που θα βγει να πει ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα έξω χαϊβάνια? Εννοείται ότι υπάρχουν χαϊβάνια και αυτά τα χαϊβάνια συνήθως υποστηρίζουν τους δευδαρμένους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Με στέλνει εδώ πέρα παράδειγμα ένας μήνυμα, το κράτησα για να σας το διαβάσω. Μου γράφει: με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς και με αυτήν την νοημοσύνη που διαθέτεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι εσύ στηρίζεις όσο κάθε άλλος τον Μητσοτάκη. Πώς ακριβώς στηρίζεις τον Μητσοτάκη? Με το να αναλύω τα σκάνδαλα για τις παρακολουθήσεις? Ε, φίλε, δηλαδή μου τα έχετε πει όλα. Μου τα έχετε πει όλα. Με έχετε πει ότι είμαι αναρχικός. Με έχετε πει ότι είμαι φασίστας. Με έχετε πει ότι είμαι εθνικιστής. Μου έχετε πει ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Μου έχετε πει ότι είμαι ψεκασμένος. Τι άλλο? Πολλά, πολλά τέλος πάντων έχετε κατεβάσει στο μυαλό σας και έχετε πει. Τώρα, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο πικ. Έχουμε φτάσει στο πικ. Στο τέλος θα με πείτε ότι είμαι και νεοδημοκράτης. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Όλα τα άλλα τα προσφέρασα, λέω, ας τους να λένε, δεν έχουν τι να πούνε, μωρέ, όλη μέρα. Και κατεβάζουν το μυαλό τους στα σενάρια τους και λένε ό,τι λένε. Ένα με πεις και ένα δημοκράτη, εσέ παρακαλώ, ρε αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να κάνω, άνθρωπος. Να πάω να ξεριζώσω.

καρδιά μου και να την καταθέσω και να πω ότι παιδιά πάρτε την καρδιά. Δεν γράφει πουθενά πάνω Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, πάρτε την ρε για να το δείτε και να σας φύγει από το μυαλό. Αντί να ασχοληθείτε με άλλους που είναι κρυφονοί νεοδημοκράτες, κάθεστε και πλάθετε στο μυαλό σας ιστοριούλες για εμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια έχει προδώσει και έχει καταστρέψει την Ελλάδα και σύντομα θεωρώ με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα καταδικαστεί η Νέα Δημοκρατία για εγκληματική οργάνωση. Θέλετε να σας το πω έτσι απλά, σας το λέω. Και άμα βάλουμε μέσα τις υπερκοστολογήσεις, άμα βάλουμε μέσα τα σκάνδαλα, άμα βάλουμε μέσα ποιοι είναι βουλευτές, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργεί η ΔΑΠ, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι κρατικοί οργανισμοί και πώς έχουν βολέψει χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, άστο. Άστο. Αλλά εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα, θα θυμάσαι ένα πράγμα. Ότι ούτε νοημοσύνη έχεις, ούτε αντίληψη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία πάνε κόντρα στο σύστημα και ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν πει ότι ξέρεις κάτι φίλε, εγώ δεν θα γίνω σαν τους υπόλοιπους, δεν θα το βουλώσω και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι μπας και έρθει μια άσπρη ημέρα, τότε τι να σου πω. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό είναι πρόβλημά σου, αλλά δεν βλέπω όλοι αυτοί να ασχολούνται με τους λοβέρδους που έχουν κόψει αλυσίδα, δεν βλέπω να ασχολούνται με τους φαραντούριδες αυτούς, τους ακούνε. Ακούτε ρε, ποιους ακούτε ρε, τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ποιους ακούτε ρε, αυτούς που σήμερα είναι εδώ και αύριο είναι εκεί. Ποιους ακούτε και ποιους θαυμάζετε πραγματικά, αναρωτιέμαι. Ψάχνουνε για πολιτική στέγη. Ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη και λες μπράβο και βρίζεις εμένα. Ρε τι να σου πω ρε φίλε. Έχεις σοβαρό θέμα. Έχεις σοβαρό θέμα. Ψάχνετε να βρείτε δράκους, ψάχνετε να βρείτε φαντάσματα. Και δεν βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Μπροστά σας είναι οι εγκληματίες. Μπροστά σας είναι οι διεφθαρμένοι. Σας φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν σας φταίνε αυτοί που σας κατέστρεψαν εσύ. Μα είναι φοβερό. Να είσαι δηλαδή μπροστά σε μια δολοφονία, μάρτυρας, να έχεις δει το δολοφόνο, να έχεις δει αυτόν που έχει σκοτώσει και να λες ότι φταίει άλλος. Είναι τρομερό. Τι τον λες αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή. Πες εσύ εκεί πέρα έξω που με ακούς ότι είσαι αστυνομικός και πηγαίνεις σε μια δολοφονία την οποία την έχεις δει και εσύ και βλέπεις ότι οι μάρτυρες λένε ό,τι να είναι. Τι τους λες τους μάρτυρες? Εγώ προσωπικά σε αυτούς όλους λέω ότι έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι απλά φίλοι μου. Άσε τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μπορεί να είναι αστροναύτης. Ο Γρηγόρης όμως δεν είναι πολιτικός. Ο Γρηγόρης δεν ψηφίζει νόμους, δεν ψηφίζει τροπολογίες. Ο Γρηγόρης δεν κατεβαίνει καν στην πολιτική και ούτε θα κατέβει στην πολιτική. Λέει την άποψή του, ρε φίλε. Αντί για να ασχοληθείς με την νομοθετική εξουσία που έχουν περάσει ρυθμίσεις, τροπολογίες και ένα σκασμό πράγματα που είναι απέναντί σου. Αντί για να ασχοληθείς με τους δικαστές που δεν παίρνουν αποφάσεις, που δεν κλείνουν στη φυλακή κανέναν από όλους αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν. Με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αντί να ασχοληθείς με την ελληνική αστυνομία που πλέον τα έχει βρει με τους παράνομους και σε κυνηγάει εσένα να σε γράψει για ζώνη ενώ δεν βάζει φυλακή τους βαρώνους ναρκωτικών. Αντί για να τα βάλεις με τον ελληνικό στρατό που έχει υποδουλωθεί και φοβάται να αντιδράσει ενώ ξεπουλάνε τις ένοπλες δυνάμεις. Σε φταίω εγώ. Έχεις θέμα. Πάνε δέστο. Αντί να ασχοληθείς με όλα αυτά τα παπαγαλάκια στην τηλεόραση που σου λένε ότι όλα είναι ρόδινα ενώ σου παίρνουν όλα τα λεφτά από το λογαριασμό μόλις ξεκινήσει ο μήνας και υπάρχει εσχροκέρδια που την ονομάζουν ακρίβεια και όλοι αυτοί εξυπηρετούν γιατί παρουσιάζουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Σε φταίνε άνθρωποι που δεν σου έχουν κάνει κακό. Βάλτα πρώτα με αυτούς που σε κάνανε κακό. Βρες πρώτα τις κοχώνες να τα βάλεις με αυτούς που σε κάνανε κακό. Και μετά έλα και σε μένα. Μετά έλα και σε μένα να μου πεις την άποψή σου. Έλα μετά. Βάλ τα πρώτα με αυτούς. Δεν τα βάζεις όμως με αυτούς γιατί είσαι δειλός. Κατάλαβες? Δεν τα βάζετε με αυτούς γιατί είστε δειλοί. Φοβάστε. Κάθεστε στη γωνία. Εγώ τουλάχιστον αύριο αν πεθάνω θα ξέρω ότι έχω δώσει έναν αγώνα και ότι πέθανα όρθιος. Θα ξέρω ότι έδωσα μια μάχη και ότι είπα αυτά που πίστευα και δεν ήμουν αδειλός να κάθομαι σαν εσάς όλους να κάνω μούχτη. Και φυσικά δεν πρόκειται
να ασχοληθώ με όσους είναι εξαγορασμένοι. Με όσους έχουν απλώσει το χέρι να πάρουν χρήμα για να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι λειτουργούν οι ιερόδουλες. Είναι απλό το πράγμα. Όπως λένε στο χωριό, όταν ένας κόκορας ενοχλεί, τον σφάζουνε. Γιατί? Γιατί κάνει θόρυβο. Ναι, οι υπόλοιποι όμως που κάνουν τις κότες, συνεχίζουν να επιβιώνουνε. Κότες είστε λοιπόν και δειλοί. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Εντάξει, όταν βρεις το θάρρος και το σθένος και βγεις μπροστά και πεις τις αλήθειες που λέω εγώ, έλα να τα ξανασυζητήσουμε.

0: Το 1999 λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει τηλέφωνο τον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ήταν ένας εχθρός του πολιτικά. Και τον είχε παρακαλέσει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κώστα Σιμίτη να διορίσει κάπου το γιο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο τότε Σιμίτης, όνομα και πράγμα, με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι. Τι κάνουνε ο Σιμίτης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας? Παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ, φτιάχνουνε μια νέα υπηρεσία και χρήζουνε διευθυντή του τμήματος αυτής της νέας υπηρεσίας με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα, που ήταν ο υψηλότερος μισθός στην τράπεζα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σιμίτης με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, να πούμε ότι ονόμασαν αυτή την υπηρεσία διαχείριση κεφαλαίων και κονδυλίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Στην ουσία ποιος ήταν ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε που τον διόρισαν σε αυτή τη νέα υπηρεσία παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ? Διαχειριζότανε, δηλαδή σπαταλούσε κατά το δοκούν, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε start-up εταιρείες. Πέρασαν πολλά εκατομμύρια από τα χέρια του, τα οποία κατέληξαν σε επιχειρήσεις κολλητών, σε εταιρείες που ίσως να μην υπήρξαν και ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψει η δικαιοσύνη και να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη μέρα που διορίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την υπηρεσία, που έκανε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του δεν θα το κρίνω εγώ, που είχε ή δεν είχε καλό σκοπό δεν θα το κρίνω εγώ, θα έπρεπε να το έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε η πελατειακή σχέση. Τι πάει να πει πελατειακή σχέση? Ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πελάτες και φίλοι παράλληλα εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο. Ασκείται τότε μία δίωξη από έναν εισαγγελέα για κομπίνα. Κατηγορούνε για κακούργημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλοι μου, τότε. Αλλά είχε προλάβει ο πατέρας του και τον είχε κάνει βουλευτή και είχε ασυλία. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο εισαγγελέας τον είχε κατηγορήσει για κομπίνα, δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη βουλευτική του ασυλία. Και τόσα χρόνια δεν αντιμετώπιζε στην ουσία όλο αυτό για το οποίο είχε κατηγορηθεί. Εκτός αν αθωώθηκε και δεν το μάθαμε. Εκτός αν τον αθώωσαν βασικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη αθωώθηκε. Εκτός αν τον αθωώσανε, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αθωώνει κόσμο. Ενώ δεν είναι κάποιοι αθώοι. Αυτό σήμερα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και εσείς αναρωτιέστε αν υπάρχουν πολιτικά λαμόγια. Και εσείς αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσείς αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που είναι νεοδημοκράτες. Ποιοι είναι? Ο Μητσοτάκης και η παρέα του είναι. Ποιοι είναι? Ξεχάσατε από πού προέρχεται? Ξεχάσατε τον μπαμπά του, τον παππού του? Τα ξεχάσατε? Η αδερφή του, η μάνα του, τι στο καλό είναι? Ακόμα δέχεστε αρχικά το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Δεν μπορεί να σώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα καταχρεωμένα κόμματα την Ελλάδα. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρωστάνε σε τράπεζες, άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει κάποιους κρατικούς μηχανισμούς με τα δικά μας λεφτά, αντί για να χτίσει σχολεία, αντί για να χτίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντί για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό, αντί για να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, έχει δημιουργήσει κρατικούς μηχανισμούς.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
9: Φρουτοπία. οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Για στα κρατικά ταμεία! Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, παιδιά, ας πάρει ένα γιατρό. Μπορεί να έχει καμιά αλλεργία, να έχει πριστεί, να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Να πάει ο γιατρός, το βάλει καμιά σταγονούλα. Να ανοίξει τα μάτια του, να δει καθαρά. Εκτός άμα έχει μοιοπία, να πάει σε οφθαλμίατρο. Άμα δεν μπορείς να δεις τι γίνεται, φίλε μου, πάνε σε οφθαλμίατρο. Να σε φέρουμε κανένα γυαλί. Μπορεί να έχεις τραβισμό, μπορεί να έχεις πρεσβειοπία, μπορεί να έχεις ό,τι έχεις. Σε αυτά τα ραδιοφωνάκια τα... εδώ της Θεσσαλονίκης πήρε, λέει, ένα ραδιοφωνάκι εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν μαζευτεί, να πούμε, κάτι γλύφτες της κυβέρνησης. Γλύφτες της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άλλο. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Το έχεις ξαναδεί αυτό? Να παρακαλάει ο άλλος να γλύψει. Πήρανε, λέει, εδώ πέρα σε ένα ραδιοφωνάκι της Θεσσαλονίκης και είπανε συγγνώμη, ναι, πήραμε στο Focus. Και τους απάντησε εκεί, λέει, ο παραγωγός, ότι εμείς είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Εσείς είστε σοβαρό ραδιόφωνο, αλλά εδώ και 20 χρόνια ποσοστό ακροματικότητας έχετε 1%. Τόσο σοβαρό ραδιόφωνο είστε. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπήρχατε καν. Άμα δεν παίρνατε καμιά κρατική διαφημισούλα από εδώ και από εκεί, δεν μπορούσατε να επιβιώσετε. Θα πρέπει να πάτε να δουλέψετε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως η αρχαία λέξη που σας εξήγησα τις προάλλες πώς λειτουργεί με τις αρχαίες λέξεις, τρώνε δίπλα στο βασιλιά. Είναι αυτοί που παρασιτούν, που τρώνε δίπλα από αυτόν που διαχειρίζεται το κρατικό πλούτο. Είναι αυτοί που παρασιτούν. Άρα τι είναι? Βρείτε το μόνοι σας. Θα μπορούσαν να είναι παράσιτα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ναι, παράσιτα. Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με τα παράσιτα. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Άσε με, αδερφέ, τώρα. Ποια σοβαρότητα. Δεν έχετε καν την αξία σας. Έχετε χάσει την αξία σας σαν άνθρωποι. Θα σχολιάζει ο κόσμος. Άμα ακούσεις πώς θα σχολιάζει ο κόσμος, θα καταλάβεις. Έλα ρε, λένε τώρα, με αυτόν εδώ πέρα. Άσε με, ρε φίλε, τώρα σου λέει. Κι όμως αυτοί τρέφουν αυταπάτες, νομίζουν ότι είναι η Μάο. Άντε να μην το άλλο. Η Μάο Τάο νομίζουν είναι. Για να μην βάλω και ένα γά μπροστά. Η Μάο Τάο. Ποιοι Μάο Τάο, ρε αδερφέ, ποιοι Μάο Τάο. Βάζει τους γνωστούς σου να βάλουν, να απαντάνε τη συχνότητα. Πας και δηλώσεις ότι σε ακούει κανένας. Σε παρακαλώ τώρα. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου πως μιλάς. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι αχυράνθρωποι έχουν κάνει και 10-20 αποκαλύψεις. Εσείς οι σοβαροί δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο πέρα το να βγάζετε όλη μέρα τη Σπυράκη και τον Άδωνη. Αυτό κάνετε. Και συνεργασίες με το Sky του Αλαφούζου. Θα πούμε και για τα κανάλια. Έλα, έχουμε χρόνο σήμερα. 3 ώρες έχουμε. Έλα, δώσε, δώσε. Πάμε παρακάτω. Άσε με να φύγω. Δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με όλα αυτά. Δεν έχουν ουσία. Ας τους να κλαίγονται και ας τους να σκούζουνε. Και να παίρνουν τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω. Παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Δεν κλείνει ο Focus, ό,τι αν κάνετε. Λοιπόν. Ένα άλλο τεράστιο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο με τους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε αποκαλύψει ότι κάποια εταιρεία, τη CVC Capital Partner, είχε αναλάβει όλα τα κυλκεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Και βέβαια είχαμε αποκαλύψει ότι πλέον ιδιώτες αντλούν τα χρήματα της εισόδου από κάθε τουρίστα ο οποίος πάει, για παράδειγμα, να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Δηλαδή, σκέψου, οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξαν ό,τι φτιάξανε. Ο ελληνικός λαός έχει μια περιουσία από τους αρχαίους Έλληνες, την Ακρόπολη. Και αντί τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο κράτος από τους επισκέπτες της Ακρόπολης, πάνε σε ιδιώτη. Σας φαίνεται σας αυτό φυσιολογικό? Να πηγαίνουν τα έσοδα από τα εισιτήρια των επισκεπτών στην Ακρόπολη σε ιδιώτη? Γιατί δικιά του είναι η Ακρόπολη. Αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε στάδιο κανονικά. Δεν ξέρω ποιος έχει φτιάξει τη Μονόπολη. Θα μπορούσε να φτιάξει όμως μια νέα εκδοχή, την οποία νέα εκδοχή θα την ονομάσει Μαφιόπολη. Και θα γράψει από κάτω τα 7 χρόνια της συμμορίας. Τα 7 χρόνια της συμμορίας. Και θα παίρνεις εσύ το πιόνι σου και θα παίζεις. Στο πρώτο τετραγωνάκι που θα πηγαίνεις, σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Μονόπολη, θα είναι το πρώτο κουτάκι διαφθορά. Στο δεύτερο θα είναι αναξιοκρατία. Στο τρίτο θα είναι φυλακές VIP. Με ψυγιάκι, με PlayStation, με μπιλιάρδα, με γκόμενες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μετά θα έχει το ξεπούλημα. Αν τραβήξει καμιά κάρτα, απευθείας ανάθεση. Αν περάσεις ξανά από την αφετηρία, εργολαβία καινούρια. Θα μπορεί να σου κάνει δώρο, θα σου πει ξέρεις τι. Φτιάξε ρε αδερφέ μια συμβουλευτική εταιρεία. Φτιάξτε μια συμβουλευτική εταιρεία. 600 εκατομμύρια έδωσε η κυβέρνηση για συμβουλές. Πολύ καλές οι συμβουλές πάντως. Πολύ καλές. Περίφημα τα πήγατε. Τρομεροί είστε. Δηλαδή όχι όχι μπράβο σας. Μπράβο σας που καταστρέψατε την Ελλάδα. Μπράβο σας που καταφέρατε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Μπράβο που ξεπουλήσατε ό,τι έχει και δεν έχει αυτός ο τόπος. Να δω πού θα κρυφτείτε όμως όταν θα έρθει η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω ποιος θα σας σώσει. Γιατί έρχεται η δικογραφία, να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος ανεύθυνος. Θέλω όμως να κάνω έτσι μια ανάλυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κεσέ, αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Κάποια πράγματα δεν τα αναφέραμε. Και επειδή έχω ψαχτεί, έχω διαβάσει και έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτό το σκάνδαλο και γνωρίζω πράγματα που δεν γνωρίζετε, θα σας τα πω για να τα ξέρετε. Όπως συζητήσαμε σε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Κεσέ, καταλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε την ΕΥΠ στο γραφείο του. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε τις εκλογές του 2019 και εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 8 Ιουλίου εκλέχθηκε, 9 Ιουλίου εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα με αριθμό 81 του 2019. Και μεταφέρθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την εποπτεία του και υπό την ευθύνη του ανιψιού του. Ένα μήνα μετά, όπως είπα και στον κύριο Κεσέ, 1 Αυγούστου είχαν βγει και είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε διοικητή τον κύριο Κοντολέον. Φυσικά αντέδρασαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν ότι ρε φίλε δεν γίνεται να γίνει σύμφωνα με τον νόμο 3689 του 2008 ο Παναγιώτης Κοντολέον διοικητής της ΕΥΠ. Γιατί δεν κατέχει το ανάλογο πτυχίο που χρειάζεται. Κατευθείαν ο Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία στις 30 Αυγούστου που έλεγε ότι αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους πλέον θα έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΥΠ. Και έτσι διορίστηκε, εφόσον υπερψηφίστηκε φυσικά η τροπολογία, ο Παναγιώτης Κοντολέον. Διορίσανε και άλλα πρόσωπα. Διότι ξεκίνησαν εκείνη την εποχή, το 2020, κατευθείαν να έρχονται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa. Ο όμιλος που εμπορευόταν το λογισμικό κατασκοπίας για τα smartphone. Και τοποθετήθηκε με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης. Επόπτρια της ΕΥΠ, η εισαγγελέα Εφετών, η Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέα έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρ Ουάν. Ωραία μέχρι εδώ. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω? Είναι δύσκολα. Είμαστε εντάξει να προχωρήσω ή κολλήσατε πουθενά? Προχωράω λοιπόν. 2020. Είμαστε στο 2020, φίλοι μου. Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Τότε βγαίνανε και λέγανε στα καναλάκια όλοι ότι ήτανε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Την περίοδο εκείνη ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ. Είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος και έστελνε κάποιες πληροφορίες σε διεθνή μέσα, όπως είναι και η Financial Times. Ένα μέσο είναι και αυτή, το οποίο έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις. Ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κινητό του. Και μετά από κάποιες πληροφορίες που μπόρεσε να αποκτήσει, κατάλαβε ότι παρακολουθούν το κινητό του και κατέθεσε καταγγελία στην ΑΔΑΕ, ζητώντας να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε και για ποιο λόγο, αν ισχύει αυτό, παρακολουθείτε. Το Μάρτιο λοιπόν του 2021, για να δείτε πώς τρέχουν τα γεγονότα, η ΑΔΑΕ αιτήθηκε από την εισαγγελία της ΕΥΠ ενημέρωση του Κουκάκη για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά ο Μητσοτάκης τι έκανε, έφερε τροπολογία που κατάργησε με αναδρομική ισχύ τη δυνατότητα πολιτών που παρακολουθούνται από την ΕΥΠ να ανακαλύπτουν αν όντως παρακολουθούνται. Το πέρασε κατευθείαν. Και εξαιτίας της αλλαγής του νόμου, η εισαγγελέας αρνήθηκε στην ΑΔΑΕ την ενημέρωση του θυγόμενου και τον Ιούνιο του 2021 απάντησε στον Κουκάκη ότι δεν παρακολουθείτε. Όχι ότι δεν παρακολουθείτε, συγγνώμη, ότι δεν είχε παραβιαστεί στην περίπτωσή του η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, το εξήγησε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν τον είπε όχι, δεν παρακολουθήσε. Τον είπε ότι δεν είχε παραβιαστεί η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Και ανάμεσα στους στόχους του Predator, για να τα ξέρετε για αυτά, που είχε παγιδευτεί και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας εκείνο τον καιρό, ο Χρήστος ο Μπαρδάκης, που είναι και αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που βρέθηκε τον Νοέμβριο του 21 στο κινητό του παραπλανητικό SMS για ένα ραντεβού που είχε κλείσει για εμβολιασμό για τον COVID. Και τον Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε στην Ιντελέξα 2 άδειες εξαγωγής του λογισμικού Predator στη Μαδαγασχάρη, ήταν το ένα, η κυβέρνηση της οποίας έχει διώξει αντιφρονούντες, και με δημοσίευση της πληροφορίας από τους Times της Νέας Υόρκης το Δεκέμβριο του 2022 το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διενεργείται ΕΔΕ, και σύμφωνα με την Καθημερινή το Νοέμβριο του 2021 είχαν χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία άδειες εξαγωγής του λογισμικού σε άλλες 2 αφρικανικές χώρες. Και σε έγγραφο του Φεβρουαρίου του 2022 η Ιντελέξα ετήθηκε να εξαγάγει το Predator στο Σουδάν για λογαριασμό της εταιρείας Κρικέλ, συμφερόντων του Ιωάννη Λαβράνου. Το Δεκέμβριο του 2021, τη μέρα που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις του Citizen Lab, όπου είχαν πάει τα κινητά τους κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να δουν αν παρακολουθούνται, και της Meta φυσικά για το Predator και την Ιντελέξα, κάποιοι υπάλληλοι της Ιντελέξα τι κάνανε όταν ξεκίνησαν και δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις αυτού του εργαστηρίου? Κατέβασαν τους σερβερ και απέσυραν όλα τα μηχανήματά τους από το data center της εταιρείας στο Μαρούσι. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Αυτά σας τα αναφέρω γιατί ο Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. να βγει από τον πάγο. Να πάρουμε δηλαδή πάλι τη δικογραφία από το αρχείο. Αυτά γιατί συνέβησαν ρε παιδιά. Γιατί είμαστε όλοι τρελοί. Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν το 20. Για να μην αρχίσω να λέω για το Inside Story. Που δώσανε διάφορα λεφτά. Χωρίς να ενημερώσουν από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τα domain. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την πλόφα του Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που στήριξε ενεργά την τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να μάθει αν έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών των τηλεφώνων του από την ΕΕΠ. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα και μας το παίζει η ηρωάς και λέει ότι «Α, εμένα με παρακολουθούσανε και με κάνανε και κλαίγεται και μα και μου και ιστορίες», ενώ πάει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ υπερψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών για το αν είχε αρθεί το απόρριτο από την ΕΕΠ, από τα κινητά τους, από τις επικοινωνίες τους. Μπαρούφες! Μπαρούφες! Στηρίξανε δηλαδή την τροπολογία που δεν επέτρεπε στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να μάθει αν παρακολουθείτε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν μια τροπολογία η οποία τροπολογία δεν επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να μάθει αν παρακολουθείτε από την ΕΕΠ. Και φυσικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος ο Ράμος, δεν θα έχει ο Έλληνας πολίτης με αυτήν την τροπολογία που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να ζητήσει και μια αποτελεσματική δικαστική προστασία. Δηλαδή, τι έκανε το ΠΑΣΟΚ? Στήριξε την κυβέρνηση στο να είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι απέναντι στην ΕΕΠ. Αυτά έκανε ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Μας το παίζουν τώρα μαγιά και κλανιά. Αγκαλιά είναι! Δεν σας λέω τόσο καιρό ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ. Η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Απλά πράγματα. Και έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη ώρα. Σήμερα 3 ώρες ξεβράκωμα. Για να μην πω ότι τον ίδιο μήνα που ψήφισαν αυτή την τροπολογία η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε και μια τροπολογία που προέβλεπε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα έκανε δυνατή τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου κρυπτογραφημένου αρχείου της ΑΔΑΕ για τις διατάξεις παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και μέχρι σήμερα αυτό το αρχείο της ΑΔΑΕ παραμένει έγχαρτο. Με αποτέλεσμα φυσικά να καθιστάται ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος και να αναγκάζει η ΑΔΑΕ τώρα που κάνει έλεγχο να απευθύνεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Γιατί? Για τον έλεγχο των διατάξεων παρακολούθησης. Δηλαδή όλα αυτά είναι τυχαία? Ή οι άνθρωποι αυτοί σαν νομοθετική εξουσία φέρουν τροπολογίες, αυτό που εξηγώ τόσο καιρό, και νομιμοποιούν με αντισυνταγματικό τρόπο την παρανομία τους? Εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή από αυτά που αναλύω? Ότι όλα είναι καλά, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ή πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να ψάξει ή να ερευνήσει? Δηλαδή δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι φοβερό? Μας κοροϊδεύουνε μέσα στα μούτρα μας. Δεν παρακολουθούσανε την κυρία Μαρία, ούτε παρακολουθούσανε Τούρκους πράκτορες ή κάποιους Ισλαμιστές. Παρακολουθούσανε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΣ, τον αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, τον υποπτέραρχο Θοδωρή Λάγιο. Ας τους πολιτικούς, δεν ας βάλω εγώ μέσα τον Πατούλη, που ήταν κολλητός του Ηλία Μίχου. Ας τον παρακολουθούσανε αυτόνα. Και αν τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον Πατούλη, ας μας πει γιατί ήταν κολλητός του Μίχου. Και γιατί κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Γιατί υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα αναρτημένα. Όπου ο Πατούλης έκανε πρωτοχρονιά με τον Μίχο. Όπου ο Πατούλης έβγαινε φωτογραφίες με τον Μίχο. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω για κάποιο λόγο τον Πατούλη. Αλλά αναρωτιέται όλη η Ελλάδα για ποιο λόγο είχε φωτογραφίες ο Πατούλης με τον Μίχο. Η ΕΕΠ, αφού παρακολουθούσε τον Περιφερειάρχη Αττικής, μπορεί να μας απαντήσει αυτό. Είχανε κάποια συνεργασία με την περιφέρεια, με τις χλωρίνες, με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μίχος ήταν και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά η ΕΕΠ και όλοι αυτοί που διέθεταν αυτά τα λογισμικά, αφού παρακολουθούσαν που παρακολουθούσαν, θα μας πούνε τι ακριβώς ανακαλύψανε. Για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν λέγανε στην τηλεόραση το κάνανε. Ωραία. Τι ανακαλύψατε. Κάνατε τέτοια μεγάλη έρευνα όλοι εσείς. Παρακολουθούσατε αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, που αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατανοείται το ότι είναι σε μια εξουσία για την εθνική κυριαρχία και για την άμυνα της χώρας. Αλλά πείτε μας τι ανακαλύψατε τουλάχιστον, να ξέρει ο ελληνικός λαός. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσαν την Ευγενία Μανολίδου και την Τζέννη Μπαλατσινού. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσαν το Σταϊκούρα και τον Καρυπίδη και μέσα από τον Καρυπίδη παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι. Εσείς εκεί πέρα έξω δηλαδή γιατί πιστεύετε ότι τρελάθηκε ο κουμπάρος της Ντόρας. Γιατί δεν ήταν ωραία τα ντολμαδάκια. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε κάποια φάση δεν τρελάθηκε. Δεν θυμάστε που τάσπασε με την κυβέρνηση και γίνει άλλος. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει με τον Πρατάκο και τον Παπασταύρου που σε ένα παρτάκι με πούρα και ουίσκια συναντηθήκανε και μετά την επόμενη μέρα φύγανε από την κυβέρνηση. Δεν τα θυμάστε αυτά. Γιατί είχε τρελαθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ενώ είναι κουμπάρος της Ντόρας. Μήπως είχε τρελαθεί γιατί τον παρακολουθούσε μια παρέα της ΕΕΠ, μια παρέα Ισραηλινών, κάποιοι από όλους αυτούς. Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και η δεύτερη ώρα θα είναι χειρότερη για το σύστημα και για όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια και για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο Μαξίμου. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο σοβαρό ραδιόφωνο. Ειδησιογραφικό. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πολλά. Επανέρχομαι με πρώτο σχόλιο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζήτησε, λέει, την παρέτηση του Τζαβέλα. Γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Δεν το λέω εγώ. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Τι εννοεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ότι μπάζωσε τις υποκλοπές? Και ας μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ποια είναι η άποψή του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη και έρχομαι.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
3: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
4: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χρυστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χρυστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
11: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
11: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
11: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
11: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
11: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
11: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
13: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
11: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
17: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
18: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
21: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
21: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
21: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
21: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία. Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
0: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
1: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
0: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
0: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
0: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Ποιοι κρύβονται από πίσω, για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, ποιος πρέπει να καταδικαστεί, ποιος πρέπει να πάει φυλακή. Ωραίες οι ανακοινώσεις. Όπως έλεγε ο Χατζηδοδοσίου εδώ πέρα, ότι εμείς έχουμε δελτία τύπου σαν επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Και άμα θέλει κάποιος πολίτης, να του κάνουμε ένα site. Πού είναι τα δελτία τύπου, πού είναι οι ανακοινώσεις και τι καταφέρνετε με αυτές τις ανακοινώσεις. Δικηγορικός σύλλογος, φίλοι μου, ξέρετε τι δύναμη έχει. Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Το καταλαβαίνετε. Πόσοι δικηγόροι είναι εκεί. Πόσους δικηγόρους έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, γνωρίζετε? Έχει εγγεγραμμένους 25.000 δικηγόρους. 25.000 δικηγόρους. Οι οποίοι εκπροσωπούνται φυσικά από κάποιον άνθρωπο. Και βγάζουν μια ανακοίνωση και λένε ότι ο Τζαβέλας μπαζώνει τις υποκλοπές. Και ρωτάω εγώ το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όσους συμμετέχουν εκεί στα συμβούλια και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, 25.000 εγγεγραμμένοι δικηγόροι, γιατί δεν κάνουν μια μήνυση

αν δεν αποκαλυφθεί η αλήθεια και αν δεν ανασύρουν την υπόθεση από το αρχείο. Αυτή είναι μια αντίδραση. Γιατί δεν κάνει δικηγορικό σύλλογο Αθηνών ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους να πει ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα και έχουμε διαφορετικές ενδείξεις από αυτές που βλέπει ο Τζαβέλας, γιατί λένε ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές. Τι θα κάνει ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές? Απλό πράγμα. Για την τετραετία 2026-2029 εξελέγει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Κύριε Κουτσόλαμπρε, ποια είναι η άποψή σας? Σας προσκαλώ στην εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τον κύριο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο τον προσκαλώ στην εκπομπή, δημοσίως το λέω, να μας πει τι ακριβώς εννοεί με το μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Θα βρει το θάρρος και το σθένος να έρθει να συζητήσουμε. 25.000 δικηγόρους εκπροσωπεί. Θα βρει το θάρρος να έρθει να συζητήσουμε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν με απασχολεί. Είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ αυτά τα εφετζηλίκια, γενικά και αόριστα μιλάω. Δεν μπορώ τα εφετζηλίκια, δεν μπορώ, τους συχαίνομαι. Να βγαίνουν να κάνουν σχόλια, αναλύσεις, το ένα το άλλο και στις πράξεις τίποτα. Ωραία τα λόγια, αλλά οι πράξεις είναι που αλλάζουν τις καταστάσεις. Είναι σαν αυτό που μου είπε ένας φίλος. Μου λέει, ρε αδερφέ, ξέρεις τι έπαθα? Λέω, τι? Έπεσε, λέει, μια κουρούνα με ένα σπασμένο φτερό στην αυλή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η κουρούνα, είναι πουλί. Είναι το κοράκι, να σου το πω έτσι απλά. Δεν είναι ακριβώς κοράκι, αλλά κουρούνα, έτσι, ένα κοράκι πες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Είναι κορακοειδές η κουρούνα. Έπεσε, μου λέει, η κουρούνα στην αυλή με σπασμένο φτερό. Και επειδή, λέει, στεναχωρέθηκα, μου λέει ο φίλος μου. Γιατί, λέει, πραγματικά είναι λες και μου ζήτησε βοήθεια. Ένιωσα ότι μου ζητάει τη βοήθειά μου. Πήρα κατευθείαν, λέει, τηλέφωνο. Πτηνίατρους πήρα, λέει, τον Δήμο πήρα. Φιλοζωικές, όλους τους πήρα. Και τους είπα, εδώ στην αυλή έχει πέσει μια κουρούνα με σπασμένο φτερό. Τι κάνω? Ελάτε να βοηθήσετε. Και τι του απάντησαν, λέει, όλοι αυτοί οι πτηνίατροι και από το Δήμο και από τις φιλοζωικές? Ότι δεν μπορούν να έρθουνε, γιατί, λέει, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Άκου τώρα, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και θα σας πω γιατί αναφέρω αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και δεν μπορούν να το πιάσουν, του δηλώσανε και κάποιοι πτηνίατροι, γιατί τσιμπάει. Κάποιοι τον ρωτήσανε αν είναι όντως κουρούνα. Λέει, είναι όντως κουρούνα? Λέει ο φίλος μου, τι σχέση έχει, λέει, άμα είναι κουρούνα ή άμα είναι κοράκι ή άμα είναι κόραξ ή άμα είναι γαλοπούλα ή είναι ό,τι είναι? Έχω ένα πουλί με σπασμένο φτερό στην αυλή, θα βοηθήσετε? Και όλοι είπαν ότι δεν μπορούν να το βάλει μέσα σε μια κούτα, να το στείλει από εδώ, να πάρει ένα ταξί, να το πάει κάπου, κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά το πήρε ο άνθρωπος μόνος του, πήγε σε ένα κτηνιατρείο, έδωσε 400 ευρώ για να σώσει την κουρούνα. Τώρα άκου εδώ τρέλα. Το θέμα ποιο είναι? Πτηνίατροι, Δήμος, φιλοζωικές, μόνο λόγια. Να σώσουμε τα ζώα, να υποστηρίξουμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα και δεν κάνουν τίποτα για τα ζώα. Δεν μπαίνουν καν στα μάξι να πάνε να βοηθήσουν ένα ζώο. Το ίδιο κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υποστηρίζει, λέει, τους Έλληνες, παλεύει για τους θεσμούς. Θέλει να αλλάξει η Ελλάδα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει η Ελλάδα. Όλα ο Έλληνας πολίτης. Και πόσα να κάνει ο Έλληνας πολίτης? Πόσα να ανεχτεί, ρε Πάρη? Ρε Πάρη, πόσα να ανεχτεί ο Έλληνας πολίτης? Πόσα? Δεν πάει άλλο με αυτούς. Σε λίγο, όχι τώρα. Σε λίγο, Πάρη, έκανα λάθος. Θέλω να πω για το Φαραντούρη κάτι συγκεκριμένο. Γιατί με έχει τρελάνει.

0: Μέσα σε 3 χρόνια ο Φαραντούρης έχει αλλάξει 15 στρατόπεδα. Στην αρχή προσκολήθηκε στον Τσίπρα. Μετά όταν έφυγε ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή για τον Κασελάκη τον άδειασε και κατέβηκε υποψήφιος για πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδε ότι δεν εκλέχθηκε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί βγήκε ο Φάμελος, φλέρταρε με την Καριστιανού. Με το που άρχισε να φλερτάρει με την Καριστιανού τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η Καριστιανού αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί του γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα συμμετέχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι ενεργά στην πολιτική. Αυτό θα το δούμε αν θα το κάνει ή θα το κάνει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει και έχει αλλάξει τα λόγια της καμιά 5 με 10 φορές. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα, έκανε κόμμα. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους ΔΟΕ και τα παραστατικά, μετά έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά, έχουμε κάτι υπεραδόθε. Και μόλις έφαγε και από εκεί πόρτα ο Φαραντούρης, έπινε σε μια εβδομάδα μέσα καφεδάκι με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς έπινε χυμούλι. Φαραντούρης καφέ όμως. Μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και τώρα ανακοινώνει την προσχώρησή του στο Πασόκ. Ρε άδερφε, αποφάσισε. Αποφάσισε τι είσαι. Είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Είσαι κόκκινος, είσαι μπλε. Είσαι πράσινος. Τι στο καλό είσαι. Τι άποψη έχεις. Δεν γίνεται να σου είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να μας λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Άρα πας όπου φυσάει ο άνεμος. Θα κάνω και μια συγκεκριμένη ανάλυση για το Φαραντούρη. Θα εμβαθύνω κι άλλο. Γιατί έκατσα και ψάξα και βρήκα την πορεία του. Να απίστευτο. Δηλαδή άμα σας πω τώρα ότι είχε ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα το πιστεύετε, αλλά είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια ρε φίλε. Δηλαδή απορώ με τον Έλληνα πολίτη. Απορώ. Δεν μπορεί να το καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάρη! Θα σου πω για την πολιτική διαδρομή του Νικόλα Φαραντούρη. Η πολιτική διαδρομή λοιπόν του Νικόλα Φαραντούρη αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτικής επιβίωσης και προσαρμογής. Το 2004 ο Νικόλαος Φαραντούρης διορίζεται με απόφαση του Γιώργου Σουφλιά ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετέπειτα αποσπάται και στο γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Το 2007 συνεχίζει την απόσπασή του και επί της δεύτερης κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή τον βάζουν στο γραφείο του Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη. Ωραία. Το 2013 διορίζεται ισόβιο μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Ιπατία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της τότε εποχής του Γιάννη Στουρνάρα. Το 2014 με 15 στη συνέχεια μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή του 2015 διορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης ο Νικόλαος ο Φαραντούρης. Για να δείτε τώρα τι πορεία έχει. Το 2019 τοποθετείται μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη. Το 2023 επανασυστήνεται στο εκλογικό σώμα ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2024 εκλέγεται ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του κόμματος, κατεβαίνει υποψήφιος για πρόεδρος και κατατάσσεται τρίτος πίσω από το Φάμελο και τον Πολάκη. Τον Ιανουάριο του 2026 τον διαγράφουν από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι έχει επαφή με το κόμμα Καριστιανού. Παρά τη διαγραφή του ο Φαραντούρης αρνείται να παραδώσει την έδρα του και πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το Πασόκ. και βγαίνει στα κανάλια τώρα αυτή τη βδομάδα και δηλώνει ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Αν ήμουν απέναντι στο Φαραντούρη, εγώ θα το ρωτούσα. Ποια είναι η άποψή σου για το Σουφλιά που σε διόρισε? Ποια είναι η άποψή σου για το Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας? Για το Βουλγαράκι, για τον Κώστα Καραμαλή, για τον Γιάννη το Στουρνάρα? Ποια είναι η άποψή σου για το Λευτέρη Αυγενάκη? Πώς κατέληξες στο ΣΥΡΙΖΑ? Ήσουνα με τον Τσίπρα, μετά πήγες με τον Κασελάκη, μετά άδειασες τον Κασελάκη, πήγες για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελες να πας δίπλα στην Καριστιανού και τελικά δεν σε ήθελε και πήγες δίπλα στο Πασόκ. Τι χρώμα γραβάτα φοράς τώρα, τι χρώμα γραβάτα θα φοράς αύριο, ποια είναι η άποψή σου και ποια η ιδεολογία σου? Επαγγελματίας πολιτικός ο Νικόλαος Φαραντούρης. Επαγγελματίας πολιτικός. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εξετάζετε ποιοι είναι αυτοί που σας παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Εντάξει πάρει. Για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει με το Φαραντούρη. Πού πήγαν τα 140 δισεκατομμύρια από ΠΚΠ, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης? Πού πήγανε? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πού πήγανε? Γιατί, ναι, είναι κοινό σημείο, υπάρχει ανάμεσα στον Νικόλαο Φαραντούρη και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος τα ίδια έκανε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σήμερα υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε παλαιότερα? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Λοβέρδος για τον Μητσοτάκη, ρε, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζει τον Μητσοτάκη. Φανατικά κιόλας. Ακούστε τι έλεγε στο παρελθόν.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι.
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Ξανά!
2: Επειδή.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι.
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Άλλη μία.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι.
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι τώρα, άμα τον ακούσει σήμερα, θα σου πει ότι Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Ρε, θα μας τρελάνετε! Όσοι με προλάβατε, με μαλλιά με προλάβατε. Σε λίγο καιρό δεν βλέπω να έχω τρίχα. Θα μας παίζουν

0: Δεν μπορώ όμως να ακούω τους Έλληνες πολίτες να μου λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν προσπαθώ να σας αλλάξω την άποψη. Είμαι εδώ όμως για να υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, φίλοι μου, μην κοροϊδευόμαστε. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάργα συστημικό. Κάργα συστημικό. Τι να πρωτοθυμηθώ από το ΠΑΣΟΚ. Βγαίνουνε τώρα οι πασοξίδες. Βγαίνει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει, ρε φίλε, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, ρε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Οι άνθρωποι αλλάξαν αφημί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη, το όνομα ΠΑΣΟΚ και ούτε το λογότυπο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Αλλά αφού θέλουν να χρησιμοποιούν το όνομα ΠΑΣΟΚ, θα το μιλήσουμε σαν να είναι το ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Και ξεχνάτε το σκάνδαλο του Κοσκοτά, τέλη του 1980. Ξεχνάτε την υπόθεση Καλαμποκιού, με την πλαστογράφηση και με τα έγγραφα και με τα αγροτικά προϊόντα. Ξεχνάτε την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, πρώην υπουργός άμυνας του ΠΑΣΟΚ ήτανε. Και καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
3: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
4: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
13: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Δηλαδή αυτά δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας? Δεν μπορείτε δηλαδή να αντιληφθείτε το τι συμβαίνει? Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 300 με 500 εκατομμύρια. Το Πασόκ χρωστάει 200 με 300 εκατομμύρια. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει και αυτός 10 με 50 εκατομμύρια. Χρωστάνε στις τράπεζες. Πώς θα κάνουν ό,τι γουστάρουν? Είναι δεσμευμένοι. Και θα έπρεπε να αναρωτηθούμε σε κάποια φάση πώς δανείζονται τα κόμματα χωρίς κανονικές εγγυήσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κενό για τις σχέσεις του συστήματος των τραπεζών και των κομμάτων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και την κρατική χρηματοδότηση που τα κόμματα παίρνουν κάθε χρόνο χρήματα από το κράτος βάσει με την εκλογική τους δύναμη και βάζουν αυτήν τη χρηματοδότηση την κρατική ως εγγύηση στα δάνειά τους. Δηλαδή τι λένε? Θα εκλεχθώ, θα με πληρώσει το κράτος στο μέλλον, άρα μπορώ να δανειστώ τώρα λεφτά τις τράπεζες. Και εσείς λέτε ότι αυτοί θα σας σώσουνε? Και αυτά τα δάνεια να πω ότι θεωρούνται και ασφαλισμένα από το κράτος. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα τα συστημικά κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δεν μπορούνε. Και να σας το πω και πιο απλά, για να το καταλάβετε εντελώς πώς λειτουργεί. Άμα αύριο αποφασίσει ένας εισαγγελέας, ένας βουλευτής, κάποιος εξουσιαστής να προτείνει να μην μπορούν να κατέβουν υποψήφια τα κόμματα τα οποία χρωστάνε εκατομμύρια, τι πιστεύετε θα γίνει στην Ελλάδα? Θα μπορούν οι τραπεζίτες, θα μπορούν οι μασόνοι, οι ελευθεροτέκτονες, θα μπορούν όλοι αυτοί που είναι ψηλά στην ιεραρχία, κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες, κάτι περίεργοι, να χρησιμοποιούν σαν πιόνια τα πολιτικά πρόσωπα? Θα μπορούν μέσα από την πολιτική παρέμβαση να χειραγωγούν θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές? Δεν θα μπορούν, φίλοι μου. Και εκεί είναι όλο το κόλπο στημένο. Στο δανεισμό από τις τράπεζες. Να διακρίνεται λοιπόν ποιοι χρωστάνε λεφτά, πού χρωστάνε λεφτά και αν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χειραγωγούνται μόνο ο ανεξάρτητος, μόνο ο αυτόνομος, μόνο αυτός που δεν έχει υποχρέωση σε κανέναν μπορεί να βάλει κάποια βασικά θεμέλια για την αλλαγή της Ελλάδας. Δεν μπορώ να ακούω ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε αδερφέ, δεν μπορώ. Και παράλληλα να τρώνε τα εκατομμύρια και να κάνουν ζωάρα, δεν είδες η Χατζηβασιλείου? Βόλτα στο Παρίσι, βόλτα στο Λονδίνο. Κάτσε ρε, τι πας να κάνεις εκεί πέρα? Το ίδιο και η Παναγιωταρέα. Το ίδιο και η Μενδώνη. Με τα δικά μας λεφτά γούστα κάνετε. Εμείς δεν έχουμε να φάμε και εσείς κάνετε γούστα. Δεν τους νοιάζει. Μας έχουν γραμμένους. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι απλά τα πράγματα.

0: Αλλά κάποιοι επενδύουνε στο μυαλό που σκέφτεται ότι κάτι καινούριο θα φέρει φως στο τούνελ. Στην ελπίδα σας επενδύουνε. Στην ελπίδα σας επενδύει ο κύριος Ηλιάδης της ΑΕΚ, ο οποίος συναντήθηκε με την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Ηλιάδης, όπως συναντήθηκε η κυρία Καριστιανού και με τον Σαμαρά, και σου λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην παίξουμε ένα νέο παιχνιδάκι, αφού έχουμε βρει ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάει ο κόσμος, ο κόσμος ο οποίος πόνεσε για τα Τέμπη, που να μπορεί να φανταστεί τώρα ότι κάποιος μπορεί να εργαλειοποιήσει αυτή την αγάπη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων άλλων και να κάνει με αυτόν τον τρόπο καριέρα. Πού να το σκεφτεί ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας που αγαπάει, που πονάει, που είναι αθώος. Πού να σκεφτεί μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα παρεάκια στο κολονάκι. Πού να φανταστεί. Του φαίνεται ακραίο και αυτός που το περιγράφει και που το αποκαλύπτει όπως είναι ο Γρηγόρης, του φαίνεται κακός. Δεν είμαι κακός ρε φίλε, λέω την αλήθεια. Τα παρεάκια στο κολονάκι, στα οποία κάθεται η κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Δεν ενδιαφέρονται να σώσουν την Ελλάδα. Κοιτάνε ότι πίσω από το ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο. Και σου λένε ότι γιατί να μην έχουμε και εμείς πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο και να έχουν μόνο αυτοί. Αυτά σκέφτονται φίλοι μου. Και μιλάω γενικά και αόριστα, αλλά θέλω να μου πει η κυρία Καριστιανού, η οποία με πρόδωσε, η οποία με μαχαίρωσε πισόπλατα. Η κυρία Καριστιανού με μαχαίρωσε πισόπλατα. Το λέω και θα το λέω κάθε μέρα και δεν με νοιάζει ας με βρίζετε όλοι. Γιατί πίστεψα στην κυρία Καριστιανού, στήριξα την κυρία Καριστιανού και αυτή με μαχαίρωσε πισόπλατα. Πισόπλατα. Πείτε μας κυρία Καριστιανού, γιατί αποχωρούν από αυτό εδώ το κίνημα, παύλα κόμμα, τόσοι άνθρωποι και λένε ότι λειτουργείτε με αυταρχικό τρόπο. Για ποιο λόγο κυρία Καριστιανού λένε το ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί, το Συμβούλιο Σοφών. Ποια είναι η ιδεολογία σας, ελάτε στην εκπομπή αρχικά. Σας έχω καλέσει πόσες φορές στην εκπομπή και δεν έρχεστε. Κυρία Καριστιανού, ελάτε στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Που παλιά ερχόσασταν εδώ πέρα και μιλούσατε για τα Τέμπη. Ελάτε να μιλήσουμε για την πολιτική σας καριέρα. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Μου επιτρέπετε να κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν θέλετε διαφάνεια. Ωραία. Δεν μιλάτε για διαφάνεια. Ωραία. Ελάτε να μιλήσουμε για διαφάνεια. Θέλω να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Όχι, 2. Θέλετε 2. Να μην είμαι σκληρός. 2 ερωτήσεις. Ούτε 2 ερωτήσεις δεν δέχεστε από ένα νέο δημοσιογράφο, κυρία Καριστιανού. Σαν το Μητσοτάκι κάνετε κι εσείς. Αποφεύγετε τις ερωτήσεις. Αποφεύγετε τις συνεντεύξεις. Μήπως θα πάνε να δώσετε στην ανιψιά του Πρωθυπουργού, όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Ελάτε εδώ στην εκπομπή, δηλαδή τι άλλο να κάνω. Φωνάζω τόσο καιρό, θέλω την κυρία Καριστιανού στην εκπομπή. Θέλω να κάνω συνέντευξη στην κυρία Καριστιανού, όπως και σε άλλα πρόσωπα τα οποία τα καλώ και δεν έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούει ένας άνθρωπος που να σας γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να σας μεταφέρει ότι υπάρχει ένας παλαβός στη Θεσσαλονίκη που φωνάζει και τσιρίζει ότι θέλει μια συνέντευξη μαζί σας. Εγώ άμα φώναζε κάποιος και τσιρίζει ότι θέλει συνέντευξη από μένα, θα πήγα να τον πω, έλα τώρα αδερφέ. Τι θέλεις, έλα, να βγάλε με να σου πω τι θες να σου πω. Γιατί δεν έρχεστε στην εκπομπή να μας πείτε ποια είναι η γερόντισσα Ακυλία και γιατί η γερόντισσα Ακυλία που όλοι λένε ότι είναι από τη Συρία μένει στο Σούνιο. Εγώ έτσι ενημερώνομαι ότι η γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αρμαϊκά και που δίνει συμβουλές μένει στο Σούνιο, σε μια ωραιότατη βίλα. Ισχύει αυτό κυρία Καριστιανού? Ναι ή όχι? Να μας πείτε ποιος σας συμβουλεύει. Πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες? Ο κόσμος θέλει να μάθει. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι εφοπλιστές σας στηρίζουν? Σε ποιους ομίλους έχετε μπει? Με το Σαμαρά τι σχέσεις έχετε? Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη? Ποια είναι η άποψή σας? Λέτε ότι θα φέρετε δικαιοσύνη. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Θέλω να ακούσω. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Είναι κακό. Συζητάω με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί θέτουν τις δικές τους απόψεις και τις ακούω. Πείτε μου πώς θα έρθει η δικαιοσύνη. Πώς θα τη φέρετε βασικά? Δεν θα έρθει μόνη. Πώς θα τη φέρετε? Πώς θα τους κλείσετε φυλακή? Πώς! Είναι φοβερό το ότι αποφεύγετε τη συνέντευξη. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω μέχρι να έρθετε στο ραδιόφωνο και αν δεν θέλετε να έρθετε στο ραδιόφωνο, γιατί είναι και λίγο άβολο να έρχεσαι σε ένα χώρο που απέναντί σου θα έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο το μαχαίρωσες πισόπλατα. Ναι, είναι άβολο. Αν νιώθετε άσχημα, βγαίνουμε και τηλεφωνικά, κυρία Καριστιανού, από εκεί που βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε και πολύ απασχολημένοι. Και βέβαια, όλη μέρα με την κυρία Γρατσία βόλτες. Και τα φουλάρια και... Τηλεφωνικά! Από εκεί που είστε, στο Κολωνάκι. Τηλέφωνο θα σας πάρω του σταθερό του σταθμού, θα σας συνδέσω στον αέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Δύο. Και τελειώνει εκεί η συνέντευξη. Δεν θα σας ζωρίσω άλλο. Αν δέχεστε, τον προσωπικό μου αριθμό τον έχετε, στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα, να κανονίσουμε μέρα και ώρα. Θα έρθει Καριστιανού, τι λέτε! Δεν νομίζω. Γιατί την ίδια ώρα ακούμε και τα παραμύθια της Χαλιμάς, ότι ο Καραμαλής δηλώνει αθώος, ότι ο Μητσοτάκης δηλώνει αυτοδημιούργητος, ότι ο Πορτοσάλτε δηλώνει δημοσιογράφος, ότι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει δημοκράτης. Εδώ δηλώνει η ομάδα αλήθειας ότι είναι ανεξάρτητη από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να λέμε, τι άλλο να περιγράψουμε για αυτό το χάλι. Θα μου πεις τώρα, καλά ρε Γρηγόρη, πώς έχεις κουράγιο και μιλάς τρεις ώρες ασταμάτητα. Θα σου πω, φίλε, ότι έχω κόψει το κάπνισμα. Ναι, αυτές τις μέρες θα με υποστείτε λίγο. Έχω κόψει το κάπνισμα και δεν είμαι καλά. Αυτές τις μέρες θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Βάλε λίγο τον κτηνοτρόφο που δεν τον αποζημιώνουνε. Αυτό είναι το κράτος. Δώσ' το.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε: λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες. Και αρνάκια είχα, και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, η λόγη είναι το ότι δεν συνεργάστηκα. Πάντως, η λόγη είναι το ότι δεν συνεργάστηκα.
0: Γιατί, από όσο γνωρίζετε, όποιος δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση, την πληρώνει. Για βάλε όμως και το Χατζηνικολάου, γιατί ο Χατζηνικολάου δεν πλήρωσε. Το Χατζηνικολάου τον διέγραψαν σχεδόν 3 εκατομμύρια χρέη, από ό,τι διάβαζα στα άρθρα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τον κτηνοτρόφο που τον βάλανε να. Που τον σφάξανε όλα τα πρόβατά του, δεν τον δίνουν αποζημίωση. Το Χατζηνικολάου όμως τον διαγράφουν τα χρέη. Βρε άνθρωπε, να τα συγκρίνεις αυτά και να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό?
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τέλογλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως?
0: Αυτό που αναφέρει ο κύριος Χατζηνικολάου, γι' αυτό έβαλα το ηχητικό, για να ακούσετε και λίγο τη φωνή του, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε, αναφέρει το ότι ξαφνικά υπάρχει μια τρύπα σε αυτή την ψηφιακή εποχή και ότι κάποιοι μπορούν και παραβιάζουν το ψηφιακό πορτοφόλι. Όταν βγαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε όλα αυτά. Ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε προσεκτικοί με τα ψηφιακά πορτοφόλια. Μας λέγαν συνωμοσιολόγους πάλι. Εν τω μεταξύ το σχολιάζει ο Τέλογλου, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Εγώ άμα ήμουν Χατζηνικολάος θα τον έλεγα κύριε Τέλογλου, γιατί δεν έχετε κάνει μια μήνυση για να μάθετε επιτέλους γιατί σας παρακολουθούσαν. Αλλά συζητάνε ένα άλλο θέμα. Ακούστε και θα το σχολιάσουμε.
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τέλογλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως πριν διαρρεύσουν στοιχεία των πολιτών?
3: Ναι, το Υπουργείο Νίκο λέει ότι στις 22 Απριλίου έκλεισε αυτή η τρύπα. Πράγματι, πιστοποιήθηκε ότι έκλεισε αυτή η τρύπα. Είχε ανοίξει 6 μήνες πριν σε μια αναβάθμιση. Συνήθως αυτές οι τρύπες έτσι δημιουργούνται, σε αναβαθμίσεις. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αυτό το wallet που λέμε περιλάμβανε όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, το Fuel Pass και όλα τα άλλα σημαντικά πιστοποιητικά. Να πούμε ότι στα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιείται ακόμα ο εξαψήφιος κωδικός που βγάλαμε πριν από 7 χρόνια. Μόνο στην υπογραφή την ψηφιακή έχουμε πρόσθετο το κωδικό. Όπως αναφέρει σήμερα η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλου, χρειάστηκαν 75 λεπτά σε έναν ειδικό πληροφορικής να βρει την τρύπα. Η τρύπα είχε διαφύγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, η τρύπα αφορά τα κινητά Android και έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον, χωρίς να έχει τον κωδικό σου, να μπει μέσα και να σου τον πάρει.
2: Τώρα, έχει μικρές δυνατότητες αυτό? Γιατί έχει μικρές δυνατότητες?
3: Να πούμε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτό. Ένα πρόβλημα είναι η κωδική που είπαμε. Η κωδική, όπως ξέρεις, στις τράπεζές μας τους αλλάζουμε κάθε 3 μήνες. Μας στέλνουν οι τράπεζες μια ειδοποίηση και
2: 3 έως 6 μήνες.
3: 3 έως 6 μήνες. Έχει αλλάξει κανείς από εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τον κωδικό στο TaxNet? Ποτέ δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι η μικρή δυνατότητα του κέντρου διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών. Γιατί έπεσε το Fuel Pass, γιατί έπεσε ο κοινωνικός τουρισμός? Γιατί μπορεί να σηκώσει μέχρι 500.000 χρήστες τη φορά. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από 500.000 χρήστες. Το Υπουργείο υπόσχεται ότι στις 36 αλλάζει αυτό το σύστημα με χρήματα του RRF και θα μπορούν να συνδέονται περισσότεροι από τις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Ας το ελπίσουμε, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος στις εφαρμογές αυτές αρκετά. Όχι όσο πριν, αλλά αρκετά.
0: Βρε αριστεία, δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Τι μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα, Ηλιόπουλος και Ηλιόπουλος? Τι έκανα, κανένα λάθος? Είπα κάποιο άλλο όνομα? Μου στέλνουν εδώ πέρα Ηλιόπουλος. Τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο? Τώρα θα μου πεις, μπορεί να μπερδεύτηκα. Άμα μπερδεύτηκα κάπου, πείτε μου να το διορθώσω. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουν έρθει καμιά 30 μηνύματα Ηλιόπουλος. Τι Ηλιόπουλος, τι είπα εγώ? Βοήθαμε λίγο να καταλάβω γιατί μου στέλνετε αυτό το όνομα. Αλλά δεν τα γνωρίζανε, όπως δεν γνωρίζανε ότι η Ελστάτ έβγαλε το ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 10.350.000 εγωπρόβατα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ότι υπάρχουν 15.639.000 εγωπρόβατα. Δηλαδή η Ελστάτ βρήκε 10 εκατομμύρια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκε 15. Και δεν φαίνεται σε κανέναν περίεργο που υπάρχει μια διαφορά 5 εκατομμυρίων εγωπροβάτων. Ό,τι θέλουνε κάνουνε. Τι τους νοιάζει? Εδώ πέρα σας κοροϊδεύουνε με τους φόρους. Σας κοροϊδεύουν με τους φόρους στη Σουηδία, που είναι το ισχυρότερο κοινωνικό κράτος. Παρέχει υγεία, παιδεία, πρόνοια, όλα. Έχουν 44 με 46% φόρους. Ωραία. Στη Φιλανδία 43 με 45% φόρους. Και εκεί έχει τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Νορβηγία 40%. Υψηλότερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως στην Νορβηγία. Στην Ισπανία 38 με 42%. Και έχουν το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε 45%. Έτσι χοντρά σας τα βάζω. Δεν βάζω και τις εισφορές και όλα τα άλλα, γιατί θα φτάσουμε στο 55%. Και δεν λειτουργεί τίποτα. Οι πολιτικοί πλουτίζουν. Τα περισσότερα λεφτά από ό,τι φαίνεται πάνε σε μίζες. 45% φορολογία. Δεν έχουμε τίποτα, φίλοι. Τίποτα. Καλά είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης, ο ιδρυτής της Λάρκο, που ήταν δεξιός ως το κόκαλο. Είχε πει αυτός εδώ πέρα από Δωσάκης ότι αν εγώ και οι εργάτες μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Που εγώ δεν συμφωνώ με τον Ποδοσάκη σε τίποτα. Σε τίποτα όμως δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό που είπε είναι σωστό. Αν εγώ και οι εργάτες μου λέει ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Είναι αυτό που έλεγα παλαιότερα, ότι μπορώ να καταλάβω μέχρι έναν βαθμό, αν και τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή της Ελλάδας, κάποιους οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και το μόνο που τους εξυπηρετεί είναι το ότι στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία τους έχει βολέψει εκεί σε μια δεσούλα και παίρνουν ένα μισθό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι, ρε φίλε, άμα δεν στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, η φυλακή θα πάμε ή θα τελειώσουμε οριστικά. Και λένε ότι μόνο αυτό μας σώζει, μιας και μας βόλεψαν και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή, αλλά μέχρι ένα βαθμό τους καταλαβαίνω. Σου λέει, ρε φίλε, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι καταχρεωμένος. Ναι, αλλά να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να επιβιώσει και δεν τον έχει εξυπηρετήσει ποτέ κανένας, και απλά λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή δύναμη, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Μητυλινέος με λίγα λόγια, το καταλαβαίνω. Και όλοι αυτοί που έχουν πάρει τις τεράστιες αυτές εργολαβίες, και όλοι αυτοί που έχουν χτίσει περιουσίες. Γιατί βολεύτηκαν. Ο απλός Ελληνάκος που δεν έχει λεφτά στις 15 του μήνα, δεν γίνεται να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Μη μου λες να τρώω πολύ σοκολάτα για να μπορέσω να κρατήσω αυτό που έκανα με το τσιγάρο, θα έχουμε πρόβλημα. Έκοψες, λέει, το κάπνισμα. Για μια εβδομάδα μην καλέσεις κανέναν, θα τσακωθείς με όλο τον κόσμο. Δεν είναι για να τσακώνεσαι. Τι είναι, για να τα βρίσκεις? Εγώ σας φταίω. Εγώ φταίω που βγαίνει ο άλλος εδώ στον αέρα και λέει ότι είναι αμετανόητος νεοδημοκράτης? Τι πρέπει δηλαδή να τους κάνω, να τους πω μπράβο ή να τους χαϊδέψω τα αυτιά? Ή εγώ φταίω που βγαίνει ο Χατζηδεοδοσίου και μας λέει εδώ πέρα ότι από τα 6 εκατομμύρια που παίρνει το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 εγγεγραμμένους, φτιάχνει site. Πόσα site φτιάξανε? Άντε δίνουν και 700 χιλιάρικα στις μισθοδοσίες, τα υπόλοιπα λεφτά πού πάνε? Πού πάνε τα υπόλοιπα λεφτά? Αυτό το ρώτησα και χαιρόσασταν. Α, μπράβο, μου στέλναν κάποιοι μπράβο στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Φτιάχνει site. Σας έφτιαξαν site? Για πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση. Πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση και άμα σας φτιάξουν site, να με ενημερώσετε. Και παράλληλα ψάξτε και με ποιους βγαίνει οι φωτογραφίες ο κ. Χατζηδεοδοσίου. Με όλη τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέτε, για τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Θέλετε να ασχοληθώ? Να ψάξω πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά από τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να κάνω ένα ρεπορτάζ για αυτούς, στείλτε το μηνυματάκι σας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με σχόλιο. Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω πολλά ακόμα να πω. Σας είπα, έκοψα το τσιγάρο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Θα πληρώσετε την ύφη. Βάλε. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό? Όχι, όχι, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Εδώ, εκεί βάλε, λείπουνε τα λεφτά. Πού είναι, ρε, τα λεφτά? Από δήμους, από περιφέρειες, από ταμεία ανάκαμψης. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι οι αποζημιώσεις? Οι σεισμόπληκτοι ακόμα σε κοντέινερ είναι. Πού είναι τα αποδενέσχες? Πώς χτίσαν περιουσία? Ποιους εξαγοράζουν και πώς τους εξαγοράζουν?

ήθελα να γνωρίσω έναν ψηφοφόρο της Βούλτεψη για επιστημονικούς λόγους. Να δω ρε παιδί μου, είναι σαν και εμάς, έχει χέρια, έχει πόδια, έχει εγκέφαλο. Είναι κάποιο εξελιγμένο υποείδος που απλώς πέρασε ρε παιδί μου από τη βιολογία. Να δω, ζουν εδώ, ζουν κάπου αλλού. Έχουν άποψη, δεν έχουνε. Πού είναι ρε ψηφοφόροι της Βούλτεψη? Ποιοι είναι, αναπνέουνε? Περπατάνε, τι κάνουνε? Μήπως είναι Πακιστανοί?

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, απόψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
4: μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
5: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
4: Δεν κατάλαβες. Για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center. Ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
5: Καλά. Και τα παιδιά?
4: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
11: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
22: Άνοιξη.
23: Ώρα για ανανέωση.
22: Καλοκαίρι.
23: Καιρός για καθαρό σκάφος.
22: Φθινόπωρο.
23: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
22: Χειμώνας.
23: Καθαριότητα παντός καιρού.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
23: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
22: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
24: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese, αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Κάπα, Κάπα Imports, με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον Καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης. Έβαλαν τον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και βγαίνει ο Βορύδης και σας λέει ότι είναι ταγμένοι στη μάχη κατά της διαφθοράς. Βορύδη, μην τα λες έτσι ρε φίλε, τα πνιγούμε. Δηλαδή εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που λένε ψέματα με το γάντι. Σου λέει να προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε, αλλά προσπαθούμε ακόμα και θα προσπαθούμε για πάντα, γιατί είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού. Υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, που παριστήρουν έτσι μια παράσταση. Ο Βορύδης δεν είναι τέτοιος. Ο Βορύδης βγαίνει και λέει το ψέμα κουτουρού. Η κυβέρνηση λέει είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Και γελάει το Πανελλήνι. Περνάς, ξέρω εγώ, με το μηχανάκι από κάνα χωριό και βλέπεις να γελάνε οι παππούδες στα καφενεία. Βλέπεις να γελάνε οι άνθρωποι στα χωράφια. Βλέπεις να γελάνε οι νοικοκυρές με στα σπίτια. Και λέτε, γιατί γελάνε όλοι? Γιατί ο Βορύδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας! Το άλλο, συγκεντρώθηκαν λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία λέει με το Εθνικό

που είπε ότι θα κάνει θανασία στα δέσποτα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Ξεσηκώθηκαν όλοι γιατί είπε ο Μπέος ότι θα κάνει θανασία στα αδέσποτα και άρχισαν τις δηλώσεις, οι φιλόζωοι, ότι δεν είναι δυνατόν και άρχισαν να τον βρίζουνε. Σφάξανε και θάψανε περίπου 600.000 πρόβατα μέσα σε 5-6 μήνες και δεν βγάλατε εσείς οι φιλόζωοι τσιμουδιά. Ούτε καν το αναφέρατε, ούτε καν ψαχτήκατε. Γιατί δεν είστε φιλόζωοι. Αγαπάτε απλά τα σκυλιά και τα γατιά. Αυτό. Μέχρι εκεί. Άμα πρόκειται για κάνα άλλο ζωάκι, δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Εντάξει, αφήστε λοιπόν την υποκρισία. Δεν είστε φιλόζωοι. Πάρτε το πρέφα.

Ε ναι, γιατί να μην τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι ενοχλεί δηλαδή αυτό που σχολιάσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είδα κάποιες αντιδράσεις φοβερές. Όλοι αυτοί οι υποκριτές εκεί πέρα έξω άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να σχολιάζουν, να λένε μα είναι δυνατόν ο Μπέος να δήλωσε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα, που δεν συμφωνώ καθόλου με τον Μπέο, αλλά σας είπα δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Εννοείται ότι δεν φταίνε σε τίποτα αυτά τα σκυλάκια. Για όλα όμως τα εγωπρόβατα που σφάξανε λόγω της ευλογιάς, λόγω του ότι δεν κάνανε εμβόλια, δεν έβγαλε κανένα άχνα. Πώς μας λένε ότι είναι φιλόζωοι, ενώ αγαπάνε μόνο τα σκυλιά και τα γατιά. Κοινόφιλοι είναι. Δεν ξέρουν και ελληνικά όμως για να καταλάβουν τι είναι το κοινόφιλοι. Κοινόφιλοι είστε, δεν είστε φιλόζωοι. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τις αγελάδες. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα χοιρινά που πλακώνεστε στα πιτόγυρα. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα γίδια, για τα πρόβατα. Μόνο τα σκυλιά και τα γατιά έχουν ψυχή για εσάς. Και βρίζετε και φωνάζετε και μας το λέτε ότι είστε φιλόζωοι. Δεν είστε φιλόζωοι. Εντάξει, υποκριτές είστε. Που το παίζετε φιλόζωοι. Εδώ δεν λυπάστε τους ανθρώπους. Ο άλλος είναι στην κούτα, ψάχνει στα σκουπίδια να φάει και περνάτε από δίπλα του και δεν του δίνετε κάτι, έστω ένα κουλούρι. Και ας έχετε εκατομμύρια, και ας έχετε λεφτά. Πραγματικά αυτό το εφετζηλίκι και αυτή την ανάγκη που έχετε αποκτήσει να το παίξετε κάτι, το ότι α, εγώ είμαι φιλόζος, μου κάνει εντύπωση, πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρετε καν τι απόψεις έχετε. Δεν έχετε επεξεργαστεί καν τις πληροφορίες. Να λέτε από εδώ και πέρα ότι είστε κοινόφιλοι. Δηλαδή ότι αγαπάτε ιδιαίτερα τους σκύλους και μέχρι εκεί.

Καλά για αυτά τα άρθρα τώρα. Άστα, άστα, άστα. Δεν το προσπερνάω. Άστα, δεν μπορώ να κάτσω ασχοληθώ. Άστα, άστα. Άστο, φίλε, άστο, άστο. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άστο, σου λέω. Πάμε παρακάτω, έχω να αναλύσω πολλά πράγματα. Έχω εδώ πέρα τώρα να κράξω κόσμο και κοσμάκι για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα, σχολιάστε τη δημοσκόπηση. Τι να σχολιάσω? Την στημένη δημοσκόπηση, την εξαγορασμένη δημοσκόπηση. Τα λεφτά που παίρνουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι από το κράτος για να βγάζουν συγκεκριμένα ποσοστά. Που μου βάζουν, δηλαδή άμα βγάλουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με στατιστική, που στατιστική υπάρχει σε πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους, ακόμα και στην ψυχολογία υπάρχει στατιστική. Αλλά αν βγάλουμε κάποιον που ειδικεύεται στη στατιστική, θα γελάσει με αυτούς. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα που υπάρχουν με κόμματα που δεν υπάρχουν. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα τα οποία έχουν στελέχη, τα οποία έχουν ιδεολογία, τα οποία έχουν πρόγραμμα. Και όταν λέω ιδεολογία, εντάξει τώρα, λένε ότι έχουν ιδεολογία. Δεν πιστεύουν σε τίποτα παραπάνω από τα χρήματα. Αλλά πώς γίνεται να βάζεις μαζί με αυτά τα κόμματα που είναι συγκροτημένα, που έχουν καταθέσει πρόγραμμα, ούτε καν κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, πρόσωπα,

Είναι δηλαδή στην ίδια δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα. Και βάζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή λες και αυτά τα κόμματα είναι ένα πρόσωπο. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Τζόρνταν. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Χαριστέα. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Σερέτης. Βάλτε ρε όλα τα πρόσωπα. Βάλτε κόμμα Τουπακ, η 50 Cent, η Eminem. Βάλτε κόμμα ACDC. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η αηδία. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα πρόσωπο το οποίο ούτε καν ακόμα έχει, μας έχει πει τι απόψεις έχει, με άλλα κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν είναι σωστό από την αρχή, δεν είναι δομημένο καλά. Δεν γίνεται να τα συγκρίνεις, πώς να σας το εξηγήσω. Και εσείς μου λέτε ότι είστε επιστήμονες. Τι επιστήμονες είστε, είστε μαλωμένοι με την επιστήμη. Δεν έχετε ιδέα, απλά πληρώνεστε για να βγάζετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν τους ομίλους και τα συμφέροντα. Και αφού θέλετε να πάμε και παρακάτω, αν και τα έχω ξανααναφέρει όλα αυτά, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιοι που έχουν συντονιστεί τώρα, η έρευνα που κάνουν για να βγάλουν αυτά τα ποσοστά έχει πάρα πολλά κενά και μπορεί εύκολα κάποιος να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα. Και κανονικά, άμα υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, άμα υπήρχε Άριος Πάγος που να λειτουργεί ανεξάρτητα, θα έπρεπε να καλέσει αυτούς τους δημοσκόπους και να τους πει: «Ελάτε εδώ». Πρώτα απ' όλα, παρουσιάζεται αριθμούς στο κοινό που δεν ισχύουν. Με υποθέσεις δεν γίνεται να διαμορφώνεις τρόπους σκέψης. Και δεν γίνεται να στέλνεις ανθρώπους σε συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί σε μια δημοκρατία, υποτιθέμενη δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Έχετε ακούσει εσείς ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, ας πούμε, και λέγεται Ένωση Φτωχών? Δεν ξέρω αν υπάρχει, σας φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι αύριο εγώ ξεκινάω και κάνω ένα κόμμα και που λέγεται Ένωση Φτωχών. Θα το παρουσιάσει κανένα κανάλι? Θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Θα με βγάλει κανένα σε μένα στην τηλεόραση να μιλήσω? Όχι. Ποιους θα δούμε στα κανάλια? Νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους. Μια ζωή αυτούς. Αυτούς τους τρεις. Σε κάθε πάνελ αυτούς τους τρεις. Άντε μερικές φορές θα βγάλουν και κανέναν άλλον, έτσι για να λέει ο κόσμος ότι δεν βγάζουν μόνο αυτούς. Άρα οδηγούν τα κατευθυνόμενα μυαλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μέσα τις δημοσκοπήσεις, όταν κάποιος βλέπει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι υποτίθεται υπάρχει συσπήρωση εκεί που δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, σου λέει πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς γιατί αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ξέρετε πόσοι παρασέρνονται από τις δημοσκοπήσεις και πάνε και ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα που δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να κυβερνάνε ή ότι θα έπρεπε να είναι στην εξουσία μόνο και μόνο επειδή στο μυαλό τους δημιουργείται ότι εκεί συσπηρώνει το ελληνικός λαός. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασέρνονται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν κόμματα με τα οποία δεν συμφωνούν. Εγώ έχω μαλώσει με γνωστό, τον οποίο το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και αν έχουμε πιει καφέδες και τσίπουρα, ο οποίος, πραγματικά σας μιλάω, είναι πατριώτης. Οι απόψεις του είναι πατριωτικές απόψεις. Δηλαδή γουστάρει την ελληνική σημαία, γουστάρει την οικογένεια, είναι ορθόδοξος, όντως ορθόδοξος, όχι σαν αυτούς εδώ πέρα στον κλήρο που απλά αφήνουν ένα μουσι, φοράνε και ένα ράσο και λένε ότι είναι παπάδες. Όντως πιστεύει στο Θεό. Θα τον βρεις κάθε Κυριακή να πηγαίνει, θα τον βρεις μόνος του να προσεύχεται, μετανοεί, είναι ταπεινός σαν άνθρωπος, είναι ορθόδοξος. Βοηθάει τους διπλανούς του, κοινωνικό έργο παράγει, είναι ορθόδοξος, είναι ορθόδοξος. Και μου λέει πάνω σε μια συζήτηση ότι κοίτα να δεις, εμένα λέει μου αρέσει έτσι όπως τα λέει η Κωνσταντοπούλου και ο Κουτσούμπας. Και έχω πάθει κοκομπλόκο. Του λέω ρε αδερφέ, έχεις ακούσει τι απόψεις έχει το ΚΚΕ, η Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το πάρουμε τελείως απλά. Τελείως απλά. Έχεις ακούσει ποιες είναι οι απόψεις τους για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάτι απλό. Για να μην πάμε σε παράνομους μετανάστες, για να μην πάμε σε άλλα πλαίσια. Ναι, λέει, έχω ακούσει. Ωραία, του λέω. Και θεωρείς δηλαδή
ότι σε εκπροσωπεί ο Κουτσούμπας και η Κωνσταντοπούλου. Ότι δηλαδή θα είσαι καλυμμένος με το πρόγραμμά τους. Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα ομοφιλόφιλων. Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα παράνομων μεταναστών. Θες αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω, μιλάω για δύο θέματα γενικά και αόριστα που υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. Και μου λέει όχι, λέει δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα, αλλά καλά τα λέει, λέει ο Κουτσούμπας. Καλά ρε αδερφέ, του λέω τώρα, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που δεν παρακολουθούν βουλή, που δεν παρακολουθούν τις τροπολογίες που ψηφίζονται, που δεν παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα. Και απλά ακούνε μια μέρα στη τηλεόραση μια δήλωση του Κουτσούμπα ή της Κωνσταντοπούλου ή κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού, κρίνουν από αυτή τη δήλωση. Και επειδή ο Έλληνας στο DNA του έχει και το μικρόβιο που δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει ο Έλληνας πολίτης δεν ξέρω ή δεν ασχολούμαι ή ενημέρωσέ με, όλοι τα ξέρουν όλα με βάση το τι ακούνε και τι παπαγαλίζουν γιατί δεν έχουν ψαχτεί ποτέ, και καταλήγουμε σε αυτή τη φάση. Κάποιος να θέλει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που προτείνει το πρόσωπο που υποστηρίζει. Είναι αυτά τα λανθασμένα κριτήρια ψήφου που λέω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πριν πάτε να ψηφίσετε κάποιο κόμμα. Τι πρόγραμμα έχει το πρόγραμμα του κόμματος στην ουσία, τι είναι τα δεδομένα, λέμε τώρα, για να καταλάβεις την Ελλάδα. Κάποιοι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Το κάθε κόμμα καταθέτει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή λέει ότι θα κάνω αυτό αν εκλεχθώ, κυβέρνηση εκείνο, το άλλο, και πάει λέγοντας. Αυτά τα προγράμματα δεν τα έχει δει ποτέ κανένας Έλληνας πολίτης. Ενώ υπάρχουν, είναι αναρτημένα τα προγράμματα κάθε εκπομπή, κάθε εκπομπής λέω, κάθε κόμματος. Εκεί πέρα έξω τώρα, αν πάω να πιάσω 100 άτομα και να τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος του ΚΚΕ, πόσοι πιστεύετε θα γνωρίζουν? Και για να μην νομίζετε ότι είμαι και προκατηλημένος με αριστερούς και δεξιούς, ενώ φωνάζω και λέω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί, αν πάω και πιάσω τώρα 100 άτομα εκεί πέρα έξω και τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, πόσοι πιστεύετε ότι θα γνωρίζουν? Δεν γνωρίζει ο κόσμος τα προγράμματα των κομμάτων και πάει και ψηφίζει με βάση ποιος τα λέει καλά στην τηλεόραση. Μα το θέμα είναι το τι Ελλάδα θέλετε. Το τι επιλογές έχετε. Θέλετε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την Ορθοδοξία, υποστηρίζει την οικογένεια, υποστηρίζει ας πούμε τη σημαία, υποστηρίζει το έθνος, υποστηρίζει την εθνική κυριαρχία, τα εθνικά συμφέροντα, υποστηρίζει την ελληνική βιομηχανία? Ή θέλετε ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπέρ των ΜΚΟ και των παράνομων μεταναστών, υπέρ του να δώσουμε την ιστορία σε ξένους όπως έδωσε ο Τσίπρας το όνομα της Μακεδονίας? Διαλέξτε και πάρτε. Αν θέλετε να ασκείτε κριτική και να λέτε ότι έχετε ενημερωθεί και ότι είστε γνώστες και ότι ξέρετε ποιους θέλετε να ψηφίσετε, πρέπει να μελετήσετε τα προγράμματα των κομμάτων. Δεν είναι άιντε ξυπνάω μια μέρα το πρωί και πάω στο δημοτικό, στη γειτονιά και πάω και ρίχνω σε αυτόν τον γνωστό ή στον άλλο γνωστό, κι ας είναι λαμόγιο, κι ας είναι ότι είναι αρχή αύριο μεθαύριο να βολέψει το παιδί μου, και μετά να αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε με σωστά κριτήρια. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτόν που σας εκπροσωπεί. Αυτός δηλαδή που θέλει μια Ελλάδα έτσι όπως την έχετε και εσείς στο μυαλό σας.

0: Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένος γενικά. Θέλετε πολιτικούς που πηγαίνουν με το λιμενικό βόλτες, όπως πηγαίνει ας πούμε ο Γκίκας. Το έχει κάνει ταξί το λιμενικό. Πήγε στους παξούς με το λιμενικό. Δεν μπορεί.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ραδιόραμα. Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
11: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410-45544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Αυτό ζούμε. Μας εκμεταλλεύονται. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους. Δεν είναι πλέον, δεν το βλέπουν ότι είναι υπάλληλοι μας και ότι τους συντηρούμε. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που είμαστε υπηρέτες τους. Συγκεκριμένα σε αυτά τα πρόσωπα, θέλουν να είμαστε υπηρέτες και των πολυεθνικών και των φίλων τους που έρχονται από το εξωτερικό και τους δίνουν μίζες. Θέλουν να μας μετατρέψουν γενικά σε υπηρέτες. Ολονών. Να έρχεται δηλαδή εδώ πέρα ο Άραβας και να έχει τον Έλληνα σερβιτόρο. Να έρχεται ο Γερμανός και να έχει τον Έλληνα να του φτιάνει την ξαπλώστρα. Να έρχεται ο Τούρκος, σήμερα το πρωί πήγα να μαλώσουμε. Τώρα τα λέω και στον αέρα. Είχα το πρωί κάποιες δουλειές, ασχολήθηκα με κάποια θέματα και σε κάποια φάση σταμάτησα να πάρω ένα καφέ. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παίρνω καφέ από ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν μου αρέσει γενικά ο καφές από διάφορα καταστήματα, από ένα συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Σταματάω εκεί και λέω: θέλω αυτό το καφέ, κλασικά. Έρχεται μέσα μια κυρία η οποία ρωτάει στα αγγλικά. Turkish coffee. Τουρκικός καφές δηλαδή, ρωτάει στα αγγλικά. Τουρκικός καφές. Κοιτιέμαι εγώ με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο που μου κάνει τον καφέ καθημερινά. Λέει αυτός τι εννοείται. Ξαναλέει αυτή: τουρκικό καφέ έχετε? Τι λέω εγώ, εδώ πέρα έχει μόνο ελληνικό καφέ. Όχι, λέει, δεν είναι ελληνικός ο καφές. Αυτός. Τι λέω, δεν είναι τουρκικός. Εδώ πέρα είσαι στην Ελλάδα, έχει ελληνικό καφέ. Θες ελληνικό καφέ? Τι λέει και ο άλλος από μέσα, ναι, μόνο ελληνικό καφέ έχουμε, δεν έχουμε τουρκικό. Άμα ήθελα, έλεγε κάτι άλλο. Για 2 ευρώ. Άμα ήθελα, έλεγε ότι έχει τουρκικό καφέ για 2 ευρώ. Να γινόταν Τέξας. Με τα λίγα και τα πολλά. Δεν πήρε καφέ αυτή η γυναίκα και έφυγε? Γιατί δεν της είπε ο άνθρωπος αυτός ότι έχει τουρκικό καφέ και της είπε ότι έχει ελληνικό καφέ? Δηλαδή δες πόσο κομπλεξικιά μπορεί να είναι, που έρχεται εδώ πέρα να επιβάλλει την άποψή της. Ντε και καλά, και να μην πει ας πούμε ότι δεν πειράζει, είναι λέγεται και ελληνικός, λέγεται και τουρκικός. Εκεί να μας πει τώρα ότι είναι τουρκικός ο καφές. Ελληνικό καφέ έχουμε, κυρία μου. Θέλετε, αν δεν θέλετε, πάνε να πιεις καφέ στην Άγκυρα. Τράβα μέσα στα βάθη της Ανατολής. Πάνε, άμα θες, εκεί στη Μογγολία και πες τους εκεί πέρα τουρκικό καφέ, να δεις θα σε πούνε. Ανέβασε κάνα άλογο, θα σε πούνε, πάρε και κάνα τόξο, να πάμε να κυνηγήσουμε κάνα ελάφι να φάμε. Μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Ποινικό μητρό έχουνε, μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Λίγο από τους Κούρδους, λίγο από τους Έλληνες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μας λένε ότι απέκτησαν και ιστορία. Βρε, όλες οι πόλεις στην Τουρκία ελληνικά ονόματα έχουνε τώρα, μας τρελαίνετε, τουρκικός καφές. Όλες τις εκκλησίες τις κάνατε τζαμιά. Άσε και με πιάνει μετά αυτή η αιμονή. Δεν υπάρχουνε Τούρκοι αρχικά. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928. Ποια Τουρκία? Οθωμανοί υπήρχανε. Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Το όνομά τους το πήραν από τον Ατατούρκ, που τον θαυμάζει ο Κερίδης. Κερίδη, τελικά το πας βόλτα το Πεκινουά? Δεν μας είπες. Τρως λουκουμάδες. Το σηκώνεις το χειρόφρενο ή έχει ηλεκτρικό το αμάξι σου? Όπως και ο Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αν ξεσκονίζει τον κουραμπιέ. Δεν μας έχει απαντήσει. Ούτε αν τρώει την μπανάνα με τη φλούδα. Δεν μας έχει πει ο Πρωθυπουργός. Μόνο τολμαδάκια τρώει. Για τον Κασελάκη το ξέρουμε, εντάξει. Κασελάκης. Γουστάρι. Καζελάκης βγαίνει και λέει γουστάρω. Θέλω να πηγαίνω βόλτα το Πεκινουά. Οκ, ρε αδερφέ, πήγαινε το. Οι άλλοι τι φοβάστε? Να μας πείτε ότι θέλετε να πάτε βόλτα το Πεκινουά. Εντάξει, και τι έγινε? Πείτε το, αφού η Νέα Δημοκρατία έχει υπερψηφίσει και ένα νομοσχέδιο για τους ομοφιλόφιλους. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα χρώματα στο λογότυπό της. Όχι αυτά που έχει. Και δεν πάει να φωνάζει ο Χρυσομάλης, Χρυσόμαλης, πώς τον λένε και αυτό, θυμήθηκε τώρα μετά από 100 χρόνια, έχουν ψηφίσει ότι έχουν ψηφίσει. Θυμήθηκε να βγει να πει ότι εγώ είμαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άσε μας χρυσομάλι, χρυσόμαλι πως σε λένε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Εντάξει, βγήκες να μας πεις τι, ότι πας κόντρα στο Μητσοτάκι. Σιγά ρε, τσουριάσαμε. Σιγά τη δήλωση που έκανες στο χρυσόμαλι, ότι είσαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν βγήκες να πεις ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση. Εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ήρωα, ηρέμησε. Βγες και ρώτα ρε χρυσόμαλι, χρυσόμαλι. Κύριε Πρωθυπουργέ, άμα έχεις τα κότσια, δήλωσε το αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ πέρα ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει αν λαδώνεται το Μεντεσέ. Μπορείς να το ρωτήσεις. Αν δεν μπορείς να το ρωτήσεις, κάτσε στην πάντα. Γιατί και εσύ συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας είσαι. Και μόνο που ανήκεις στη Νέα Δημοκρατία ή πέρασες από τη Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Φτες! Φτες! Τη Βερνικόνη, την τουλάπα! Είναι προσωπικός αγώνας. Αυτό για το τσιγάρο τώρα που μου στέλνετε. Είναι προσωπικός αγώνας. Τι να κάνουμε. Για να κόψεις το τσιγάρο πρέπει να δώσεις ένα προσωπικό αγώνα. Με τον εαυτό σου είναι. Είναι σαν την νηστεία κάτι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άεργοι, κυφίνες και οι μαϊντανοί και τα λάχανα που κυκλοφορούν μέσα στις περιφέρειες, ειδικά της κεντρικής Μακεδονίας, να αφήσουν τη μεταξύ τους αυτοικανοποίηση. Και στο μαξί μου θα πω το ίδιο. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή. Αυτό το παρεδώσει που έχετε με την αυτοικανοποίησή σας. Και να καταλάβετε ότι δεν παράγεται έργο. Απλά γυρνάνε όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι κυβερνητικοί και οι κομματάρχες σε εκδηλώσεις, σε γκαλά, σε λιβάδια, σε πάρκα και σε αίθουσες. Κόβουν κορδέλες, βγαίνουν φωτογραφίες και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα ανακοινώθηκε ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει η Ryanair. Ξέρετε τι σημαίνει να φύγει αυτή η αεροπορική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη? Θα επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό πρώτα απ' όλα. Έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ελληνική αλλά υποκατοχή των Τούρκων, ένα αεροδρόμιο που διαχειρίζεται μια εταιρεία που είναι κέντρο του κόσμου όλου. Είναι το κέντρο όλου του κόσμου αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη. Μια τεράστια αεροπορική εταιρεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάει απευθείας ούτε μέχρι τη Ρώμη το αεροπλάνο. Και δεν φτάνει αυτό, θα φύγει και μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Θα φύγει. Και δεν αντιδράει κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Ryanair λέει θα φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας από την περιφέρεια, ένας από τη Βουλή, ένας από την κυβέρνηση να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Fraport και τη Ryanair και να πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά, να τα βρούμε λίγο. Που κανονικά άμα υπήρχε η Ολυμπιακή που την έκλεισε ο Χατζηδάκης, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα, ε. Την έκλεισε ο Χατζηδάκης την Ολυμπιακή. Τι έγινε και εκεί, άλλο σκάνδαλο. Ποτάκια, χαβιάρι, κρασάκια και βόλτες στο κολονάκι είναι οι βουλευτές. Τι πρόβλημα έχετε λύσει? Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά που συμβαίνουν? Εδώ στη Χαλκιδική κάνατε τίποτα να προστατέψετε τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει και λέει ότι ξεσχίζουν το περιβάλλον? Όλη η Χαλκιδική είναι στο πόδι για το διάπορο. Και αυτό το όνειρο, πραγματικά το θαύμα της φύσης, που πάνε και εκεί να το διαλύσουν τα συμφέροντα. Χτίζουν ξενοδοχεία, πάνε να το εκμεταλλευτούνε. Τι να πούμε για τη Σουρωτή, για την Ολυμπιάδα, για το Χρυσό, τι θέλετε να πούμε ρε. Μπροστά στο χρήμα τα καταστρέφουνε όλα. Αν είχατε διαβάσει ιστορία θα ξέρατε όμως πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Θα ξέρατε τι σημαίνει φτώχεια και πού μας οδηγούν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες. Λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε κάτι σήμερα. Να πάτε να διαβάσετε πώς ήταν και να βρείτε και εικόνες αν μπορείτε για το πώς ήταν η κατάσταση στη Δραπετσόνα το 1922 μέχρι το 1926. Συγκεκριμένα να πάτε να ψάξετε πώς ήταν η Δραπετσόνα το 1923. Που υπήρχαν μόνο χώμα και τσίγκι. Δεν υπήρχε δέντρο, ούτε σκιά. Υπήρχε από τη μία η θάλασσα και από την άλλη εργοστάσια. Και στη μέση ήταν κάποιοι ξυπόλοιτοι άνθρωποι πανφτωχοί. Που ζούσαν κάτω από λαμαρίνες. 3x3 ήταν ο χώρος. Σε 10 τετραγωνικά ζούσαν οι οικογένειες. Πανφτωχοί Έλληνες πολίτες. Και μέσα αυτές τις λαμαρίνες είχαν χώρο και για ένα εικονοστάσι. Και για μια μηχανή του ραψίματος. Και μεγαλώνανε με αυτόν τον τρόπο, έχει 4-8 παιδιά. Και λέγανε τότε οι γιαγιάδες, να πάτε να τα ψάξετε και να τα διαβάσετε, ότι σπίτι είναι όπου ανάβεις το καντήλι. Τότε οι πατεράδες πιάνανε δουλειά στα λιπάσματα, 5 δραχμές με ροκάματο. Γύριζαν σπίτι μαύροι από το θιάφι, έβηχαν όλη νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και όλο αυτό γιατί, για να φέρουν μισή οκά ψωμί σπίτι και μια χούφτα ελιές. Και λέγανε και δόξα σε ο Θεός. Και το μοιράζανε το ψωμί σε 8 παιδιά να φάνε όλοι από μια μπουκιά. Ξυπόλυτα τα παιδιά στις λάσπες. Να πάτε να τα διαβάσετε αυτά για να καταλάβετε πόσο κακομαθημένοι είναι οι άνθρωποι της νέας εποχής. Που το χειμώνα πλημμύριζε η παράγκα και το καλοκαίρι και γόντουσαν όλοι στο τζίγκο μέσα. Που μάζευαν εκεί πέρα ό,τι βρίσκανε από φυτά, ραδίκια το ένα το άλλο για να τα μαγειρέψουνε. Ψαρόσουπα χωρίς ψάρι τρώγανε ρε. Και έλεγαν οι μανάδες, φαντασία να έχετε, γιατί η φτώχεια θέλει φαντασία για να μπορείς να φας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα σχολεία που τους μάθαιναν γράμματα με κάρβουνο στον τοίχο και τους λέγανε να μην ξεχάσετε ποιοι είστε και από πού ήρθατε και ποιοι σας φτάσανε σε αυτό το σημείο, που τους λέγανε να αγαπάτε αυτόν τον τόπο γιατί είναι η πατρίδα σας και το βράδυ ανάβανε φωτιές στις γειτονιές για να ζεσταθούν όλοι μαζί και οι γυναίκες έπλεκαν και μυρολογούσαν. Μυρολογούσαν για τη Σμύρνη, για την πόλη, για το Αϊβαλί. Και χορεύαν τα παιδιά ξυπόλυτα. Με κοιλιές άδειες. Και ερχόταν εκεί πέρα ο χωροφύλακας, ο ταγματασφαλίτης τότε. Ο υπόδουλος των ξένων δυνάμεων και τους έλεγε παράνομα κάνετε αυτό, παράνομα κάνετε εκείνο. Και ελάτε μαζί και δουλέψτε εδώ και τους εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι, παράνομη ζωή μας. Πού να πάμε ρε, να πνιγούμε στη θάλασσα. Και ήρθε μετά το 26 και έπεσε χολέρα. Και πέθαιναν. Με τα καρότσια τους παίρνανε. Χωρίς παπά τους θάβανε. Οι γυναίκες τότε κρατούσαν τα σπίτια όρθια και σήμερα οι γυναίκες τα καταστρέφουν τα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν καν τύχοι ρε. Με τα χέρια τα κάνανε όλα, με τα χέρια ζυμώνανε, με τα χέρια μαζεύανε, με τα χέρια όλα. Ούτε καν περιμένανε να έρθει ο ντελιβεράς. Ποιος ντελιβεράς. Πλέον οι γυναίκες δεν μαγειρεύουνε πρώτα απ' όλα. Το θεωρούνε υποτιμητικό να μαγειρέψουνε ρε φίλε. Δεν ξέρουν καν την ιστορία τους, δεν ξέρουν καν από πού προέρχονται, τι ζήσαν οι πρόγονοί τους, πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο να είναι εδώ πέρα.

οι οποίοι αναδιαστήματα υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά τους υποστηρίζουν, όχι τζάμπα. Όχι τζάμπα. Υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν συμφωνίες. Και σας βομβαρδίζουν με πληροφορίες για να μπορέσετε κι εσείς να κατευθυνθείτε προς ένα σημείο. Αλλά δεν σας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ομίλους. Δεν σας λένε ότι σε κάποιους έχουν διαγράψει χρέη. Δεν σας λένε ότι κάποιους τους έχουν σώσει από το κάγκελο. Δεν σας λένε το ότι κάποιους τους έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν πάρει επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων. Και δεν μιλάω για κάποιον συγκεκριμένο. Ξαναλέω, μιλάω γενικά και αόριστα. Δεν υπάρχει διαφάνεια στην Ελλάδα. Μην πιστεύετε τα κανάλια, μην πιστεύετε τις ιστοσελίδες, μην πιστεύετε τα ραδιόφωνα, μην πιστεύετε γενικά τίποτα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που θα σας πούνε την αλήθεια. Πρέπει να διακρίνετε ποιος έχει καθαρή ψυχή και καθαρή καρδιά και καθαρό μυαλό. Και ποιος παίρνει λεφτά για να λέει το πείμα. Ξέρετε ότι εγώ τα λέω αυτά μπας και σας βοηθήσω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω. Και αύριο να σταματήσω δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Απλά ξεκίνησα και άρχισα να κάνω αυτές τις εκπομπές γιατί βλέπω ότι αρκετός κόσμος είναι μπερδεμένος. Και θεωρώ ότι πρέπει να αφυπνιστούμε επιτέλους. Όταν διαβάζω ότι το πρωί εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια και το βράδυ εισάγουμε το ρεύμα με τετραπλάσια τιμή, δηλαδή 400% πάνω, ρε φίλε, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν γίνεται να το τρώτε αμάσιτο αυτό το σενάριο με το ρεύμα. Δεν γίνεται. Όπως τρώτε αμάσιτο το σενάριο και με τις εκλογές. Πηγαίνετε, δείτε τι αποκάλυψη έκανε η Χαρέτς για τον έμπιστο του Προέδρου του Ισραήλ, για τη διαδικτυακή επιρροή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023 και για το τι έχουν δηλώσει. Ο πρόεδρος Ισάκ Χέρτσογκ, ο Μότι Σάντερ και όλο αυτό το παρεάκι. Πηγαίνετε να δείτε λίγο τι έχουν δηλώσει και τι σχέσεις έχουν με τον Νετανιάχου. Και ελάτε μετά να μου ξαναπείτε για τις εκλογές του 23. Ελάτε! Γιατί αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε. Όπως φυσικά να πάτε να ακούσετε και την ομιλία του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας, του Τζαβέτ Ασλάμ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έφευγε. Είχαν ξεκινήσει κάτι διαδικασίες ανάκλησης ασύλου και κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά όχι απλά δεν έφυγε ο Τζαβέτ Ασλάμ. Μια χαρά κάνει δηλώσεις κατά των υπουργών. Λέει ότι είναι φασίστες οι Έλληνες, κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά φίλος της βούλτευση, ξαναλέω, πόσους ψήφους παίρνουν από την πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους παίρνουν και από την τσιγκάνικη κοινότητα. Γιατί είδαμε το ότι συλλαμβάνουν τσιγκάνους ή Ρωμά ή Γύφτους, δεν ξέρω πώς να τους πω. Και αντί για να παραμείνουν στη φυλακή, κάποιοι τους αφήνουν ελεύθερους. Για ποιο λόγο τους αφήνουν ελεύθερους? Γιατί είχα διαβάσει και μια δήλωση που έλεγε ότι παίρνουν 200.000 ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα η Νέα Δημοκρατία. Και είχα διαβάσει ότι είχαν δώσει και κάτι λεφτά για να παίρνουν ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα. Άρα υπάρχει εξαγορά ψήφων. Μήπως τους αφήνουν ελεύθερους γιατί φοβούνται ότι αν πάνε να δηλώσουν στο δικαστήριο ότι είχαν πάρει λεφτά για να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι να ψηφίσουν, μπορεί το εκλογοδικείο να ρίξει την κυβέρνηση? Όχι ότι δεν μπορεί και τώρα το εκλογοδικείο να τη ρίξει. Λέω εγώ όμως τώρα, θα πάρει μια άλλη διάσταση. Οπότε άσε, μην ασχολούμαστε πολύ πολύ, ελεύθεροι. Πηγαίνετε σπίτι σας. Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να μπλέκει η κυβέρνηση σε τέτοια. Αύριο, τρίωρο χωρίς καλεσμένους πάλι. Πάλι! Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη.
Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Θα κλείσω με το τραγούδι του Πιθικότσι, η Δραπετσόνα. Το έχουμε ξανακούσει, αλλά σήμερα θα το ξαναβάλω. Γιατί μιλήσαμε για την Δραπετσόνα. Και για το πώς ήταν η κατάσταση τότε εκεί. Τα λέμε αύριο. Δεν σταματάμε με τίποτα. Με τίποτα! Να κάνουνε δοκιμές από τώρα. Να πάτε να πάρετε βραχιολάκια. Να πάτε να πάρετε χειροπέδες, πλαστικές, σιδερένιες, ό,τι θέλετε και να τις φοράτε να βλέπετε πώς είναι η αίσθηση. Μέσα σε τέσσερις τείχους θα είστε. Και θα σιρίζετε και θα φωνάζετε. Και δεν θα σας βοηθάει κανένας για να δείτε τι ζει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, πάμε, δώσ' τον Πιθικότσι. Καλό μεσημέρι, ψηλά το κεφάλι. Μην ξεχνάτε ποιοι είστε και από πού προήλθατε.

0: κρεβάτι.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκαιρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου και στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την ΕΚΤ ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με το διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφραίμ, του Νεοφανούς και Θαυματουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
4: Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
12: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
14: Είναι μία, μόνο μία,
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
15: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
16: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
17: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
18: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
19: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
18: Από πού την είχατε πάρει?
19: Από το γυροδικείο!
20: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
19: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
20: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
21: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
4: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
21: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
4: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Άνοιξη.
23: Ώρα για ανανέωση.
22: Καλοκαίρι.
23: Καιρός για καθαρό σκάφος.
22: Φθινόπωρο.
23: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
22: Χειμώνας.
23: Καθαριότητα παντός καιρού.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
23: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
22: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
24: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
25: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
26: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
25: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
25: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
25: Πακέτα διακοπών.
0: Κρουαζιέρες.
25: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
25: Τηλέφωνο 26410-58314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
25: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 2641304-0418.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
5: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
5: Δηλαδή
4: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
6: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
6: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
6: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
8: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
9: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Τα φυτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα φυτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
16: Πού είναι τα κουλουράκια?
17: Α, μου δεν ξέρω, δεν τα είδα.
16: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
17: Κοίτα ποιος μιλάει.
16: Γιατί?
17: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
16: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μέσα λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
18: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
19: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
20: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410 54 770. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
0: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
21: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
21: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
0: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
21: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
0: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
22: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παρετήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και 3η 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ενίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με το διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Ερφερέμ, του Νεαφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξε καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Σούπερ μάρκετς Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετς Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετς Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
14: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
14: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Θεσπέσεις λιχουδιές. Λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
20: Ψητοπολείο θεμελής.
19: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
19: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
21: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
22: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΕΗ.
7: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μάμα μία.
10: Πιτσαρία Μάμα Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
11: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
17: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
18: Άνοιξη.
19: Ώρα για ανανέωση.
18: Καλοκαίρι.
19: Καιρός για καθαρό σκάφος.
18: Φθινόπωρο.
19: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
18: Χειμώνας.
19: Καθαριότητα παντός καιρού.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
19: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96, 6942 033 040 και 690 87 37 470.
18: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
20: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και 3η 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ενίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με τον διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφραίμ, του Νεοφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
3: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στο καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
12: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26 31 0 24 090 και 697 72 76 060.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 58 314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.soclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
22: Το Double Espresso Café.
21: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
22: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
21: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
22: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
21: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
22: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
21: Double Espresso Café.
22: Διπλή απόλαυση.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
11: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
10: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο, bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
1: Καλά, και τα παιδιά?
10: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου, 2641-044-664. cosmic-bowling.gr.
11: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σχιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
12: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
14: Κάθε στιγμή.

0: αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με τον διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφαίρεμ, του Νεοφανούς και Θεαυματουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Πού είναι τα κουλουράκια?
9: Α, μου τα κουλουράκια είδα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
14: Γιατρέ μου,
3: σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα.
15: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
16: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
18: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
21: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
22: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
21: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
23: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Μαΐου 2026 κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με τον διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφαίρεμ, του Νεαφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-27940.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
9: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
10: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
9: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας, με ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μες και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα. Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 39 910 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.

0: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
0: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
0: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
0: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
9: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Προμηθεύει αρτοποιία, ξενοδοχεία, κηλικεία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
1: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην εμπειρία της πρόσφατης επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, περιγράφοντας τη μετάβασή του στην Ιερά Πόλη μαζί με τα παιδιά του. Όπως σημείωσε, επισκέφτηκαν το Άλσος των Ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της εξόδου του Μεσολογγίου για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παραμονή τους στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, χαρακτηρίζοντας το Μεσολόγγι σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό, ειδικά εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έξοδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπου, όπως είπε, ανακοινώθηκε η διοικητική αυτονόμηση της δομής του Μεσολογγίου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ταξίδι συνδύασε ιστορική περιήγηση και επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να επισκεφτούν το Μεσολόγγι. Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και για διαχρονική υποβάθμιση του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για κοροϊδία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους, όπως η στελέχωση των νοσοκομείων. Παράλληλα, επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών και την επιβάρυνση όσων παραμένουν, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με το ζόρι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι το Μεσολόγγι δεν χειροκροτεί πολιτικές που, όπως αναφέρεται, οδήγησαν στην απαξίωση της δημόσιας υγείας, ενώ υπογραμμίζεται πως οι πολίτες απαιτούν ένα πλήρως στελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα. Σε συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ενημέρωση των μελών στην έκτατη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διακοπών εργασίας τη Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Μαΐου 2026.

0: κατά το 2ωρο 9 έως 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα στην παρούσα φάση. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται το ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγριγείου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιτήρηση της περιοχής για εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί 8ωρη επιτήρηση, ενώ από την 3η 5 Μαΐου 2026 θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η έδρα του ντρόουν βρίσκεται στο Βλοχό, από όπου θα εποπτεύει ευρύτερα την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας με στόχο την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η 24ωρη επιτήρηση θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην πρόληψη και έγκυρη επέμβαση. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και εντάσσεται σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής με στόχο την έγκυρη ανίχνευση της οστεοπόρουσης, μιας πάθησης που εμφανίζεται συχνότητα σε γυναίκες μετά την αμηνόπαυση και αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 ετών και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε τοπικές κοινότητες και δημοτικές δομές του Δήμου Αγρινίου από τις 4 έως 15 Μαΐου 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες ιατρικές κατευθύνσεις για περαιτέρω παρακολούθηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου. Στο τηλέφωνο 26410-33582. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, το Δήμο Ξηρομέρου και την τοπική κοινότητα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε βασικές εξετάσεις όπως μέτρηση χοληστερίνης, σαχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, καθώς και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, ενώ θα παρέχεται και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού. Την έγκριση διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, πρώτο ετάπ, στην Ατωλοκαρανία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρανίας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας με τον διοργανωτή να έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση του Εθνικού Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβούν τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί της μνήμης του Ισιωμάτριος Εφραίμ, του Νεοφανούς και Θεμβατουργού θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας Κλεισούρας Μεσολογγίου. Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μονής. Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Ιερά Αγρυπνία προς την τιμή του Αγίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς «Ο Αράκινθος». Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς «Ο Αράκινθος». Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
14: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
14: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
14: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
14: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
16: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
17: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
18: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
23: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
24: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
24: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
23: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
24: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
23: Πακέτα διακοπών.
24: Κρουαζιέρες.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
24: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410-58314.
24: Και στο trichonidatravel.gr.
23: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
25: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
26: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
19: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
26: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
19: Καλά, και τα παιδιά?
26: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44664. cosmicpavlabowling.gr.
0: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
1: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επέμβαση.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694247 2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415545. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
16: Το Double Espresso Café.
15: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
16: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
15: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
15: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
15: Double Espresso Café.
16: Διπλή απόλαυση.
17: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη. Μαμα μία.
18: Πιτσαρία Μαμα μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμα μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
19: Μαμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
22: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
23: Με τη μέθοδο Dallas.
22: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
23: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
22: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
23: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
22: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
23: Dallas.
22: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
23: Τηλέφωνα 26410-45544
22: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
24: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
5: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
14: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
16: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
17: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
18: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
17: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
17: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Άνοιξη.
4: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
4: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
4: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
4: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
4: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
3: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
6: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
3: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
6: Δηλαδή?
3: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
5: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
5: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-27940.
5: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
7: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 26410-31-835.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
11: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται την πρώτη στιγμή.

ωραίες όνειρα και άλλα πολλά. Και μην με αδιέντελος το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
11: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
11: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
13: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χοντρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαντέρου νούμερου 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
13: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Θεσπέσεις λιχουδιές. Λαχταριστές. Ψητοπολίες νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο θεμελής. Πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες. Άνοιξη.
0: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
0: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
0: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
0: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
0: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
5: Μια μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
7: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
5: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
7: Καλά, και τα παιδιά?
5: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmic-bowling.gr.
2: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
9: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641045544
9: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255-8787.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641051544 6944545743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641055261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
17: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
18: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
5: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα σημαίνια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης.

0: Βασιλείας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
0: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
0: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησε

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.